Τον ακούω στο αυτοκίνητο, στη δουλειά. Παντού. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: Σωστά, ακούω αυτό που θέλω.
1: Αχ, μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

παίζουν στον πρώτο. Star 929. Παιδιά, στο Star ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά. Παντού. Start 929. Μόνο επιτυχίες.

0: 9. Παιδιά, σωστά ακούω αυτό που θέλω.
1: Αχ, μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

0: τέλος.
1: Star 929. Ο πρώτος.
2: Έξω από μένα, μα θα σε βρω.

0: 929.
1: Τον ακούω στο αυτοκίνητο, στη δουλειά.
0: Start 929. Μόνο επιτυχίες.

0: στο Star ακούω αυτό που θέλω. Μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
1: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

0: Σωστά, ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 29. Άχου, φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος. Τέλος.
1: Star 929. Ο πρώτος.

τώρα. Επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988 929 929.

0: 9-29.
1: Παιδιά, σωστά ακούω αυτό που θέλω.
2: Μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 9-29. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

πρώτο στη δουλειά. Παντού. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

παιδιά, σωστά ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: είσαι στον πρώτο Star 929 Star.
1: Τον ακούω κάθε μέρα, όλη μέρα, όπου κι αν βρίσκομαι.
0: Star 929 Ο πρώτος.

0: παιδιά. Σωστά, ακούω αυτό που θέλω.
1: Αχ, φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

παιδιά, σωστά ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: 929. Star 929.
1: Αρέσει, είναι ο καλύτερος.
0: Ο πρώτος. Σταμα.

0: Παιδιά, σωστά ακούω αυτό που θέλω.
1: Αχ, μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

0: στο Star, ακούω αυτό που θέλω.
1: Αχ, μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

0: Με αυτόν έχω μεγαλώσει. Τώρα τον ακούνε και τα παιδιά μου.
1: Star 929. Μόνο επιτυχίες.
0: Έχω μεγαλώσει. Τώρα τον ακούνε και τα παιδιά μου.
1: Star 929. Μόνο επιτυχίες.

Στο Star ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: Τον ακούω στο αυτοκίνητο, στη δουλειά.
1: Παντού, παντού, παντού, παντού.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Εσύ στο κέντρο του κόσμου. Το αυτοκίνητό σου στο δικό του κέντρο. Εδώ, Βασιλάκο Σέντερ. Εξουσιοδοτημένο κατάστημα ελαστικών Continental Uniroyal. Βασιλάκο Σέντερ. Όλες οι επώνυμες μάρκες ελαστικών, επιβατικών, μοτό και μεγάλων οχημάτων σε σούπερ τιμές. Παντός τύπου επισκευές ελαστικών, ζυγοστάθμιση και τμήμα επισκευής ζαντών. Βασιλάκο Σέντερ. 55 χρόνια είναι τιμή μας να προσφέρουμε ποιότητα σε κάθε εργασία μας. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Κόμβος Περιφερειακού. Τηλέφωνο 27510 67218.
2: Εγώ και εσύ, μαύρος άσπρος. Εγώ και εσύ, κοντός τεράστιος. Εγώ και εσύ, κορίτσι αγόρι. Εγώ και εσύ, μικρός μεγάλος. Εγώ και εσύ, αυτός και άλλος. Εγώ και εσύ, χέρι με χέρι, καρδιά με καρδιά. Όλοι του κόσμου τα παιδιά ανοίγουν αγκαλιά και δίνουν φιλιά.
0: Ας διδαχτούμε από τα παιδιά που δεν δίνουν σημασία στο χρώμα, στην εμφάνιση και στο διαφορετικό που τους χωρίζει από τους άλλους, αλλά στο τι τους ενώνει. Γιατί βλέπουν με την καρδιά τους.
3: Στο Διεπιστημονικό Κέντρο Το Μονοπάτι, με αυτή τη ματιά βλέπουμε τη δυσκολία που κάνει το καθένα ξεχωριστό. Κέντρα Ειδικής Αγωγής Το Μονοπάτι. Από την πρώιμη παιδική ηλικία ως τη γονικότητα.
0: Η ώρα είναι 7.
4: Σε βλέπω σκεπτικό. Τι σε απασχολεί?
5: Το σπίτι. Η ταράτσα θέλει μόνωση, η όψη έχει φθορές και σκέφτομαι και μια ανακαίνιση, αλλά ποιο να εμπιστευτώ?
4: Την Building Construction Ηλίας Τσόκολας. Μονώσεις ταρατσών με αξιοπιστία. Θερμοπροσώψεις με υψηλή αισθητική. Ανακαινήσεις που αλλάζουν το χώρο σου. Ακόμα, υπηρεσίες αδιατάρακτης κοπής μπετών και ενισχύσεις στατικών κτηρίων για να κοιμάσαι ήσυχος.
5: Δηλαδή, από τα θεμέλια ως την ταράτσα.
4: Επιστήμη, τεχνογνωσία και στυλ όλα σε ένα.
0: Ηλίας Τσόκολας Building Construction. Ό,τι αξίζει έχει την υπογραφή του.
4: Επικοινωνήστε στο 699-39-51079.
6: Οδηγείς με ασφάλεια. Το όχημά σου είναι σε άριστη κατάσταση. Ικτέο Ταραντήλης. Το σημείο όπου το όχημά σου ελέγχεται σωστά και με απόλυτη ακρίβεια. Με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά μέσα και εξειδικευμένο προσωπικό. Και επειδή εξυπηρέτηση δεν σταματά εδώ, συνδυάστε τον τακτικό τεχνικό έλεγχο με ένα ολοκληρωμένο πλήσιμο του οχήματός σας. Delivery Ικτέο και υπηρεσία διεκπαιρέωσης. Για άδειες, μεταβιβάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Ικτέο Ταραντήλης στο Άργος. Κλείστε ραντεβού σήμερα στο 10611 ή στο ικτέοάργος.gr.
4: Πάει το λάστιχο, πάει και η ζάντα στη μέση του δρόμου.
7: Εντάξει, ευτυχώς υπάρχει και το κινητό.
4: Τηλέφωνο?
7: Όχι, το κινητό συνεργείο του Μπίμπα. 24 ώρες το 24ωρο εδώ.
0: Εμπορία ελαστικών, βουλκανιζατέρ, Μπίμπας. Ελαστικά παντός τύπου για όλα τα οχήματα. Μπαλώματα στο πλάι ελαστικών, κρύο και ζεστό. Γιατί εμείς μπορούμε. Ακόμα, επισκευή ζαντών, ηλεκτροστατικές βαφές. Εμπορία ελαστικών, βουλκανιζατέρ, Μπίμπας. Ασκληπιού 24, Λιγουριό. Τηλέφωνο 27530-22-108. Μπίμπας και εξεμπέρδεψες.
8: Και επειδή το αυτοκίνητό σας πρέπει να πηγαίνει ίσια και σωστά, νέα υπηρεσία ευθυγράμμισης αυτοκινήτων.
9: Παιδιά, καφές τώρα, επήγη.
10: Όχι απλά καφές, κάλτι καφές.
11: Όπα, wait, πήρες χειροποίητο τηγάνο ψωμό και πυροσκή.
10: Σοβαρά τώρα, δοκίμασες τη μιλόπιτα.
12: Τη μιλόπιτα φουρνού, επική.
11: Και οι σφολιάτες, άλλος πλανήτης.
10: Οκ, στάση εδώ, τελεία, κάλτι.
0: Speciality Coffee, premium μπαγκέτες, προζυμένο ψωμί και γλυκές χειροποίητες δημιουργίες.
4: Θα κάνουμε μια στάση.
13: Καλδί, αρτοποιήματα σχίζα. Με 30 ετή εμπειρία στα αρτοποιήματα. Καλδί, Ενδεκάτη, κέντρο ναυπλίου. Delivery 27520-97666. Follow us on Instagram.
8: Παίρνεις κλειδιά. Βγαίνεις από το σπίτι και πας στο αυτοκίνητο. Καθαρό, γυαλισμένο, φουλαρισμένο και σήμερα. Από το πρατήριο υγρών καυσίμων BP, Αντωνάκος Παναγιώτης. Πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση, ποιότητα καυσίμου, πλήσιμο με ζεστό νερό, γυάλισμα φαναριών και βιολογικό καθάρισμα για το σαλόνι του αυτοκινήτου σου. Πρατήριο υγρών καυσίμων BP, Αντωνάκος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου, Δαλαμανάρα. Τηλέφωνο 27510 24 166.
14: Το καλύτερο για το όχημά σου.
15: Νίκο! Νίκο καφέ! Νίκο πεινάω! Νίκο, τελείωσε το απορριπαντικό! Μόνο εμένα φωνάζουν! Από σήμερα, τέλος! Θέλεις κάτι? Φώναξε τσακ μπαμ!

και τσακ μπαμ, έφτασε στην πόρτα σου. Και για τις βόλτες σου, πίνεις τις καφεδάρες σου εδώ και έχεις και άνετο πάρκινγκ. Market & Coffee, τσακ μπαμ. Χαριλάου Τρικούπη 9. Delivery 2752 181808. Για την ευκολία σας, διαθέτουμε και διανομή εμφιαλωμένων νερών κατοίκων. Star 929. Ο πρώτος στην Αργολία.

0: είναι απλά ο καλύτερος. Τέλος.
1: Star 929. Ο πρώτος.

παίζουν στον πρώτο. Star 929. Star 929. Μόνο επιτυχίες για την Αργολίδα.

0: βιογραφικό σου.
1: Με αυτόν έχω μεγαλώσει. Τώρα τον ακούνε και τα παιδιά μου.
2: Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: σε δουλειά. Παντού. Start 9:29. Μόνο επιτυχίες.
1: Μες στα χαράματα.

0: τέλος. Τέλος.
1: Star 929. Ο πρώτος.
2: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαμπάτα.

0: μέρα.
1: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
0: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
2: Από το 1996, με εμπειρία και εξειδίκευση, καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κατασκευή, ανακαίνιση σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου. Υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμός, οψιμούλης. Καινοτόμα προϊόντα, σχεδιασμένα με γνώμονα τη λειτουργικότητα, την αισθητική, αρτιότητα και την ποιότητα. Μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, οψιμούλης. Προσιτή πολυτέλεια. Showroom, Ινάχου 150, Άργος. Τηλέφωνο 27510 26165. Βρείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.opsimulis.gr.
3: Και, έμαθες κάτι?
4: Μπα, έχει κλειστεί μέσα και δεν λέει να βγει.
3: Ένας τρόπος υπάρχει να το ξεκλειδώσουμε.
4: Ποιος?
3: Κλειδιά Ζαφύρης. Αν δεν μπορεί αυτός, δεν μπορεί κανείς.
5: Κλειδιά Ζαφύρης. Αλλαγές κλειδιών, ξεκλείδωμα κλειδαριών, κλειδωμένων οχημάτων και σπιτιών. Ο ειδικός για κάθε κλειδαριά. Ασκληπιού 38. Κλειδιά Ζαφύρης. Για επισκευή ή αντικατάσταση κλειδιού αυτοκινήτων ή μηχανής. Για επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Για επισκευή πλακέτας κλειδιών. Για αντικατάσταση μπαταρίας τηλεχειριστηρίου. Ασκληπιού 38. Κλειδιά Ζαφύρης. Άμεσα και οικονομικά. Σας περιμένουμε. Λεωφόρος Ασκληπιού 38, Ναύπλιο, δίπλα στο Lidl. Τηλέφωνο 27520 25333 και 69723394461.
1: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
6: Κατασκευή, επισκευή, μόνωση, ανακαίνιση, χέμα. Οι επαγγελματίες μας επιλέγουν για την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία μας. Οι ιδιώτες για τις άριστες τεχνικές γνώσεις και τις συμβουλές μας.
7: Εδώ και 40 χρόνια. Στην κατασκευή, επισκευή, μόνωση και ανακαίνιση, ένα είναι το όνομα. Χέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ.
6: Με άριστα προϊόντα σε
7: θερμομονωτικά,
6: ηχομονωτικά,
7: στεγανοτικά,
6: γυψοσανίδες,
7: σκεπές,
6: υδροροές,
7: ασφαλτόπανα,
6: ηχομονωτικά,
7: κόλλες,
6: χρώματα,
7: εργαλεία, εξαρτήματα με τοποθέτηση από έμπειρα συνεργεία. Πώληση, χονδρική, λιανική, σε ιδιώτες και σε επαγγελματίες.
6: Χέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ. Συνεργασία με πάνω από 120 επώνυμες εταιρείες.
7: Ντουροστίκ,
6: Ιζωμάτ,
7: Μαπέι,
6: Συντέκνο,
7: Πένετρον,
6: Μαρμολάιν
7: και κορυφαία χρώματα Vitex.
6: Χέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ.
7: Ο καλύτερος συνεργάτης στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση. Οδός Κορίνθου, είσοδος Γέφυρας στο Άργος. Τηλέφωνο 27510 24270.
8: Έχεις δρόμο μπροστά σου. Έχεις εμάς δίπλα σου. Κέντρο Ελαστικών Κοτίτσας. Επιλέξτε μέσα από μεγάλη γκάμα επώνυμων εταιριών Michelin, Cormoran, Continental, Kleben, BF Goodrich για μηχανές, αυτοκίνητα κάθε κυβισμού, επαγγελματικά και φορτηγά. Με προηγμένες υπηρεσίες ζυγοστάθμισης, άζωτο και επισκευή ζαντών.
2: Κέντρο Ελαστικών Κοτίτσας. Πιστοποιημένο κέντρο ελαστικών Michelin. Αγορές με πιστωτική κάρτα έως και 12 άτοκες δόσεις.
8: Κέντρο Ελαστικών Κοτίτσας. Δρέπανο Ναυπλίας. Τηλέφωνο 27520 92 403.

σταθερότητα. Start. Παιδιά, στο Star ακούω αυτό που θέλω. Όλη με.

0: στο Star ακούω αυτό που θέλω. Μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
1: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

είσαι στον πρώτο. Star 929. Star 929. Ο πρώτος για τις επιτυχίες.

0: 9.29.
1: Αρέσει, είναι ο καλύτερος.
0: Ο πρώτος.
2: Η Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και η Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου σε προσκαλούν στην ομάδα τους. Γίνε ναυαγοσώστης και εξασφάλισε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση με υψηλές αποδοχές. Αν η θάλασσα είναι το στοιχείο σου, γίνε χειριστής ταχυπλώου σκάφους. Μια θάλασσα ευκαιριών ανοίγεται μπροστά σου. Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου ΝΑΠΕΛ. Βάλε πλώρη για την επιτυχία. Σπάρτης 16 Ναύπλιο. Τηλέφωνο 6974-868014 και στο www.napel.gr. Αποκτήσε τώρα δίπλωμα χειριστή ταχυπλώου μόνο με 240 ευρώ στη Σχολή Καπράνος ΕΕ.
3: Οι απαιτήσεις σας αυξάνονται συνεχώς. Οι επιθυμίες σας δεν πρέπει να έχουν όρια. Γι' αυτό, Γιακουμίσα Δισό, πλακάκια και ειδηγινής από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Air Condition, συστήματα θέρμανσης και ηλιακά. Ετοιμοπαράδοτα προϊόντα, αλλά και ειδικές κατασκευές που προσαρμόζονται στο χώρο σας. Γιακουμίσα Δισό, υπεύθυνα, αξιόπιστα, με άμεση παράδοση και τοποθέτηση. Και όλα αυτά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμίσα Δισό, στη Νέα Κύο. Τηλέφωνο 27510 51 586. Υπέρ καλύπτει τις απαιτήσεις σας.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Θέλετε να ολοκληρώνετε τις υποθέσεις σας γρήγορα, αξιόπιστα και χωρίς άγχος? Επίλυσης Κοντός Group. Με συνέπεια αξιοπιστία και σύγχρονη αντίληψη εξυπηρέτησης, αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε ναυτιλιακές, διοικητικές και ψηφιακές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα υποθέσεις πολιτών και επαγγελματιών. Παρέχουμε πλήρεις ναυτιλιακές και διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες Gov, έκδοση πιστοποιητικών, άδειες κυκλοφορίας, μεταβιβάσεις οχημάτων και μικρών σκαφών, φακέλους ΑΣΕΠ και λοιπόν διαγωνισμών, υποθέσεις αλλοδαπών, μεταφράσεις και ρυθμίσεις οφειλών μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού. Αξιόπιστες λύσεις χωρίς καθυστερήσεις.
7: Επίλυσης Κοντός Group. Παναγιώτης και Χρήστος Κωνσταντίνος Κοντός. Μεγάλου Αλεξάνδρου 3, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-300-976. Η υπόθεσή σας σε σωστά χέρια.
8: Νέα θέση εργασίας στο ίκτυο Δρόμος. Το ίκτυο Δρόμος αναζητά ελεγκτή οχημάτων για το κατάστημα ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού. Πτυχίο Σχολής Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού. Απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλη συναφούς ειδικότητας. ΕΠΑΛ ΟΑΕΒ ΙΕΚ. Κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές. Σταθερό εργασιακό περιβάλλον. Πλήρης απασχόληση. Ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictiodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27-520-7300.
9: Όταν κάτι ξεκινά με μεράκι και ολοκληρώνεται με αγάπη, τότε δεν μπορεί παρά να γίνει η πιο ονειρεμένη σας επιλογή. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με τα παραδοσιακά αρτοποιήματα Δαμνιού Κωστόπουλος. Η ιστορία μας άρχισε το 1978 και συνεχίζεται σήμερα στο Ναύπλιο με τα ίδια βασικά συστατικά, τα άγνα και ποιοτικά υλικά μας. Ψωμί με προζύμι, ζέα και ολικής, παραδοσιακές πίτες, γλυκά ταψιού και κάθε μέρα φρέσκο γαλακτομπούρεκο με κατσική σιωγάλα. Αυθεντικές συνταγές και καφές στον εξωτερικό μας χώρο και σε πακέτο. Παραδοσιακά αρτοποιήματα Κωστόπουλος, 25 Μαρτίου 38. Κωστόπουλος. Ιστορίες απόλαυσης.
10: Πιάσε τη γεύση σου. Ίδια απόλαυση εδώ και 10 χρόνια. Αυτό είναι το Corner Cafe. Με την ίδια αξία, την ίδια ευγενική εξυπηρέτηση, την ίδια ποιότητα. Και με τιμές που θα λατρέψεις. Η απόλυτη επιλογή στον καφέ σου. Οι φρέσκες φωλιάτες στο πρωινό σου. Οι χειροποίητες μπαγκέτες στο διάλειμμα σου. Corner Cafe. Καρπατσέλη και νέου ρωινού στη Νέα Τήρινθα. Ανοιχτά 5.30 το πρωί με 9 το βράδυ και delivery 8 με 2 το μεσημέρι. Corner Cafe. Ο καλύτερος καφές σε περιμένει στη γωνία.
11: Epoca Save Dream House.
12: Το σπίτι των ονείρων σας, αλλά και ο επαγγελματικός σας χώρος είναι γεγονός. Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ. Δύναμή μας είναι η ποιότητα, η ποικιλία, η αντοχή, η άνεση, η πολυτέλεια. Με μοναδικές προτάσεις από τους πιο γνωστούς οίκους στο χώρο μας. Για το μπάνιο, το δάπεδο, την κουζίνα, το έπιπλο, την κρεβατοκάμαρα και το γραφείο σας. Ό,τι έχετε ονειρευτεί με τη σφραγίδα
11: Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House.
12: Στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 25 657.
13: Ό,τι κι αν οδηγείς, ό,τι κι αν κινείται, ένα όνομα είναι η απάντηση. DGR Lubricants Δαγρές. Εξειδικευμένα λιπαντικά για αυτοκίνητα, σκάφη, φορτηγά, βαρέα οχήματα, ακόμα και βιομηχανικές ή ναυτιλιακές εφαρμογές. Και φυσικά, ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτων, φίλτρα, μπαταρίες, αξεσουάρ, αναλώσιμα, πάντα με αξιοπιστία και τεχνική υποστήριξη. DGR Δαγρές. Το δικό σου συνεργείο ξέρει που θα απευθυνθεί. Εσύ, DGR Lubricants Δαγρές. Επίσημος εισαγωγέας Αμινόλ Lubricants για την Ελλάδα. Επίσημος αντιπρόσωπος Πετρώνας Lubricants. Πώληση, χονδρική λιανική και με δωρεάν διανομή. Τρίτο χιλιόμετρο Ναυπλίου Επιδαύρου. Κόμβος Αγίας Ελεούσας, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 91117.
14: Πόσο σίγουροι είστε για αυτό που τρώτε? Ήρθε η ώρα να το ψάξετε λίγο. Ήρθε η ώρα για Fresh Meat. Fresh Meat Λαγουδάκης. Ολόφρεσκα κρέατα για το καθημερινό σας τραπέζι. Φέρνει το πιάτο σας την απόλαυση στην πιο προσιτή τιμή. Fresh Meat. Ποιότητα και οικονομία γίνονται ένα. Άργους 73, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 99 403. Fresh Meat. Ώρα να μάθετε τι τρώτε.
15: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

ήσουν στον πρώτο. Star 929. Παιδιά, στο Star ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ. Suzuki Benvenuti. Έκτο χιλιόμετρο ναυπλίου Άργους.

0: στο Star, ακούω αυτό που θέλω.
1: Μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

0: επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988-929-929.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου με καπρίτσιο στον καλό καφέ. Συνέχισε έτοιμα ένα χειροποίητο πενιρλί αργής ορίμανσης σε πολλές λαχταριστές παραλλαγές.
3: Πιο φρέσκο δεν γίνεται!
2: Με μπακέτες που έχουν καπρίτσιο και κρουασάν βουτύρου.
3: Βουτύρου!
2: Γλυκά ή αλμυρά. Καπρίτσιο, coffee and snacks.
3: Το έχεις κάθε μέρα!
2: Από τις 7 το πρωί ως τις 3.30 το μεσημέρι. Λεωφόρος Ασκληπιού 148, Άρια Ναυπλίου. Delivery 2752-0-210-90. Καπρίτσιο! Τώρα και στην eFood.
3: Τόσο απλά!
4: Επειδή θέλουμε να νιώθετε σίγουροι και ασφαλείς με την επιλογή σας, σας παρέχουμε υψηλή καθαριότητα για μεγάλες απαιτήσεις με τα πιο σύγχρονα μέσα.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Σας εγγυόμαστε τον καλύτερο βιοκαθαρισμό χαλιών και μοκετών με την τεχνολογία Microsplitting, χωρίς χημικά κατάλοιπα. Ατομικό βιοκαθαρισμό και απολύμανση παπλωμάτων και κουβερτών, στρωμάτων, σαλονιών, με πιστοποίηση Alert Stop. Και όλα αυτά με παραλαβή παράδοση στο χώρο σας με δωρεάν φύλαξη στις εγκαταστάσεις μας.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Στη Δαλαμανάρα Άργους. Τηλέφωνο 2751-0-22-913.
5: Η Elite της καθαριότητας.
6: Αχ, φοιτητική ζωή! Επιτέλους μόνο στο σπίτι!
7: Ένα σπίτι όλο δικό μου. Με έπιπλα και διακοσμητικά που επέλεξα εγώ. Και όλα home design.
8: Για να κάνεις φοιτητική ζωάρα, επέλεξε κρεβάτια, γραφεία, βιβλιοθήκες, καναπέδες, καρέκλες γραφείου και ό,τι άλλο χρειάζεται το δικό σου σπίτι σε απίστευτες τιμές, άτοκες δόσεις και μεταφορά, συναρμολόγηση στο χώρο σας. Δείτε όλα τα έπιπλα από κοντά στο Home Design, 3ο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου, Δαλαμανάρα.
9: Home Design, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα ειδών σπιτιού, για να τα βρεις και να τα πάρεις όλα.
8: Φοιτητής ή μαθητής. Home Design.
10: Κατασκευή, επισκευή, μόνωση, ανακαίνιση. Χέμα. Οι επαγγελματίες μας επιλέγουν για την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία μας. Οι ιδιώτες για τις άριστες τεχνικές γνώσεις και τις συμβουλές μας.
11: Εδώ και 40 χρόνια. Στην κατασκευή, επισκευή, μόνωση και ανακαίνιση, ένα είναι το όνομα. Χέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και Σία ΕΕ.
10: Με άριστα προϊόντα σε
11: θερμομονωτικά,
10: ηχομονωτικά, στεγανοτικά,
11: γυψοσανίδες,
10: σκεπές,
11: υδρορροές,
10: ασφαλτόπανα,
11: ηχομονωτικά,
10: κόλλες,
11: χρώματα,
10: εργαλεία, εξαρτήματα με τοποθέτηση από έμπειρα συνεργεία. Πώληση, χονδρική λιανική σε ιδιώτες και σε επαγγελματίες.
11: Χέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και Σία ΕΕ. Συνεργασία με πάνω από 120 επώνυμες εταιρείες.
10: Ντουροστίκ,
11: Ιζωμάτ,
10: Μαπέι,
11: Συντέκνο,
10: Πένετρον,
11: Μαρμολάιν
10: και κορυφαία χρώματα Vitex.
11: Χέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και Σία ΕΕ.
10: Ο καλύτερος συνεργάτης στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση. Οδός Κορίνθου, είσοδος γέφυρας στο Άργος. Τηλέφωνο 2751-0-24270.
12: Οι έξυπνες αγορές ξεκινούν εδώ. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης, Μεσολογγίου 24, στο Ναύπλιο. Προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς, άριστης ποιότητας, πάντα φρέσκα και διαλεχτά. Εδώ θα βρείτε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, οπωροκυπευτικά, ζυμαρικά, τυροκομικά, παραδοσιακά προϊόντα, όσπρια, ροφήματα, ποτά, χυμούς και είδη προσωπικής φροντίδας, όλα ιδανικά και σε εξαιρετικές τιμές. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης, Μεσολογγίου 24, στο Ναύπλιο. Η έξυπνη επιλογή.
13: Επειδή ατυχίες συμβαίνουν, δεν χρειάζεται να ανησυχείς καθόλου. Γιατί? Γιατί υπάρχει ο Μπίσκος. Ένα όνομα στο χώρο του αυτοκινήτου που εγγυάται την απόλυτη τεχνική κατάρτιση και αξιοπιστία σε κάθε επισκευή του οχήματός σας. Μπίσκος Auto Repairs. Δίπλα σας με εξελιγμένο φανοποιείο βαφείο, επισκευές γρίλων, κλειδαριών, γυάλισμα χρώματος και ξεθάμπομα φαναριών, τοποθετήσεις αντιλιακών μεμβρανών. Εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της Φίλης Glass για αντικατάσταση ή επισκευή κρυστάλλων του οχήματός σας. Μπίσκος Γρηγόρης. Επαγγελματικό αποτέλεσμα που ξεχωρίζει. Έκτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, έναντι Φραγκίστα. Τηλέφωνο 27510-26017.
14: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολία.

0: Τότε είσαι στον πρώτο. Star 929.
1: Αχ, φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος. Τέλος.
0: Star 929. Ο πρώτος.

0: Hair. Κομμωτική, αισθητικό μακιγιάζ, μανικιούρ, πεντικιούρ, ονειχοπλαστική. Μάθε δίπλα στους ειδικούς. Ναύπλιο, τηλέφωνο 27520-23373. Ζούμε υγιεινά στο Star 929.
1: Σου έχω υπέροχους συνδυασμούς φρούτων για να έχεις ένα πλήρες σνακ οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Ξεκινώντας από ροδάκινο, γιαούρτι και καρύδια. Συνδυάζει πρωτεΐνη και καλά λιπαρά, προσφέροντας χορεσμό αλλά και σταθερή ενέργεια μέσα στην ημέρα σου. Το καρπούζι με φέτα είναι ο πιο δροσερός καλοκαιρινός συνδυασμός. Επίσης, τα περίκοκα με φυστικό βούτυρο. Συνδυάζει υδατάνθρακες, πρωτεΐνη και λιπαρά, πλήρως ισορροπημένα για ένα λατρεμένο και χορταστικό σνακ. Τέλος, προτείνεται σταφύλι ή κεράσια με ξηρούς καρπούς. Τα καλά λιπαρά και οι φυτικές ίνες θα βοηθήσουν τον οργανισμό για μεγαλύτερο κορεσμό και πιο σταθερή γλυκόζη. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς

0: πιάτα.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου με καπρίτσιο στον καλό καφέ. Συνέχισε έτοιμα ένα χειροποίητο πενιρλί αργής ορίμανσης σε πολλές λαχταριστές παραλλαγές.
3: Πιο φρέσκο δεν γίνεται!
2: Με μπακέτες που έχουν καπρίτσιο και κρουασάν βουτύρου.
3: Βουτύρου!
2: Γλυκά ή αλμυρά. Καπρίτσιο, coffee and snacks.
3: Το έχεις κάθε μέρα!
2: Από τις 7 το πρωί ως τις 3.30 το μεσημέρι. Λεωφόρος Ασκληπιού 148, Άρια Ναυπλίου. Delivery 27520-210-90. Καπρίτσιο! Τώρα και στην eFood.
3: Τόσο απλά.
4: Do you speak English?
5: Δεν καταλαβαίνω.
4: Parlez-vous français?
5: Δεν καταλαβαίνω.
4: Parlez italiano?
5: Δεν καταλαβαίνω.
4: Hablas español?
5: Δεν καταλαβαίνω.
2: Κέντρο ξένων γλωσσών. Λέξεις. Αφού ο κόσμος δεν έχει σύνορα, γιατί να έχει το μέλλον σου?
1: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, ιταλικά και πολλές άλλες γλώσσες στο Λέξεις.
2: Άνοιξε τον κόσμο σου. Μάθε σήμερα, ξεχώρισε αύριο.
1: Κέντρο ξένων γλωσσών. Λέξεις. Όχι απλά άλλο ένα φροντιστήριο. Μέλος του συνδέσμου Europalso Soft Skill Center. Πιστοποιημένο από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Λέξεις. 25 Μαρτίου 9 στο Ναύπλιο. Απέναντι από το Εργατικό Κέντρο. Υπεύθυνη σπουδών. Φανή Μαντά.
2: Λέξεις. Η γλώσσα της επιτυχίας ξεκινά εδώ. Πιάσε τη γεύση σου. Ίδια απόλαυση εδώ και 10 χρόνια. Αυτό είναι το Corner Café. Με την ίδια αξία, την ίδια ευγενική εξυπηρέτηση, την ίδια ποιότητα. Και με τιμές που θα λατρέψεις. Η απόλυτη επιλογή στον καφέ σου. Οι φρέσκες φωλιάτες στο πρωινό σου. Οι χειροποίητες μπαγκέτες στο διάλειμμα σου. Corner Café. Καρπατσέλη και νέου ρωινού στη Νέα Τήρινθα. Ανοιχτά 5.30 το πρωί με 9 το βράδυ και delivery 8 με 2 το μεσημέρι. Corner Café. Ο καλύτερος καφές σε περιμένει στη γωνία. Η καθημερινή απάντηση στο τι να μαγειρέψω σήμερα βρίσκεται στο Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Ποιοτικά, γευστικά και ελληνικά. Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Γνωρίζει καλά αυτό που κάνει. Προσφέρει ποιότητα, εξυπηρέτηση, ποικιλία γευστικών κρέατοσκευασμάτων και σε αποκλειστικότητα τα γνωστά χοιρινά επιδαύρου. Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-27427. Πώληση χοντρική λιανική. Εμπιστοσύνη στον τόπο σου.
6: Και δεύτερο κατάστημα Κρεομάρκετ στο Λιγουριό. Ασκληπιού 52.
7: Το δεξί σας χέρι σε ό,τι δεν φτάνει το δικό σας. Για όλες τις δύσκολες δουλειές, για το σπίτι ή την επιχείρηση, η αποφρακτική Ναυπλίου είναι πάντα εδώ. Άμεση εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο, όλα τα σύγχρονα μέσα για αποφράξεις παντός τύπου σε σπίτια και επιχειρήσεις. Γρήγορα, άμεσα, οικονομικά. Αποφρακτική Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-21729 και κινητό 6936-07-0708.
8: Αποφρακτική Ναυπλίου. Διαθέτουμε και κάμερες υψηλής τεχνολογίας για την ακριβή διάγνωση και αποκατάσταση προβλημάτων.
9: Το ευχηθήκατε! Το κάναμε! Γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά.
10: Πατέτε το! Με φωνάζουνε
9: το Τζίλι. Ταχυμεταφορές, διεκπαιρεώσεις τελειμάτων, αγορές, δημόσιες υπηρεσίες, γιατρούς, νοσοκομεία ή ό,τι άλλο φαντάζεστε. Καθημερινά, ταχυμεταφορές από Άργος και Ναύπλιο προς Αθήνα. Ταχυμεταφορές το Τζίνι. Μας ζητήσατε περισσότερη εξυπηρέτηση και το κάναμε πράξη. Με καθημερινά δρομολόγια για Τρίπολη και επισκέψεις στο Νεοπή Τρίπολης κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.
2: Ταχυμεταφορές παντός τύπου το Τζίνι. Για τον φοιτητή, τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Το Τζίνι υπάρχει στα αλήθεια. Τσόκρι 76 στο Άργος. Βρείτε μας και στα social το Τζίνι. Τηλεφωνήστε μας στο 27510-61961 και 6955-60. 6655.
11: Παίρνεις κλειδιά. Βγαίνεις από το σπίτι και πας στο αυτοκίνητο. Καθαρό, γυαλισμένο, φουλαρισμένο και σήμερα. Από το πρατήριο υγρών καυσίμων BP Αντωνάκος Παναγιώτης. Πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση, ποιότητα καυσίμου, πλύσιμο με ζεστό νερό, γυάλισμα φαναριών και βιολογικό καθάρισμα για το σαλόνι του αυτοκίνητου σου. Πρατήριο υγρών καυσίμων BP Αντωνάκος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Δαλαμανάρα. Τηλέφωνο 27510-24166. Το καλύτερο για το όχημά σου.
12: Ο ήλιος είναι μοναδικός. Τα μάτια σας είναι μοναδικά.
0: Άρα, Ναυπλία Sunwear. Το εξειδικευμένο κατάστημα για γυαλιά ηλίου με την εγγύηση των οπτικών Μιχαλόπουλος. Ναυπλία Sunwear. Ολοκένουργιες συλλογές από τα μεγαλύτερα brands. Φακή κορυφαίας ποιότητας για φοβερό στυλ και απόλυτη προστασία. Ανακαλύψτε το. Ναυπλία Sunwear. Λεωφόρος Αμαλίας 8. Παλιά Πόλη. Ναύπλιο. Και κεντρικό κατάστημα Οπτικά Μιχαλόπουλος. Λεωφόρος Ασκληπιού 16. Ενδεκάτη. Για επώνυμα γυαλιά οράσεως και ηλίου, καθώς επίσης για φακούς επαφής και υγρά φακών επαφής. Εποφεληθείτε των προσφορών μας.
12: Για μένα, ας πούνε ό,τι θέλουν. Για τον καφέ μου, λίγα λόγια.
13: Blueberry Coffee for Coffee Lovers.
14: Ο καλύτερος καφές της πόλης με τη συνοδεία λαχταριστών σνακ. Σφολιάτες, σαλάτες, μπαγκέτες, κουλούρια, ζαχαρωτά, μπαρές για να γίνει ακόμη καλύτερος.
13: Blueberry Coffee. Καφές σαν εμπειρία. Ασκληπιού 18, Ναύπλιο. Διανομή 7 το πρωί με 7 το βράδυ στο 27520-23830.
15: Star 929.

0: παιδιά, σωστά ακούω αυτό που θέλω.
1: Αχ, μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
2: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

0: Star 929.
1: Παιδιά, στο Star ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.
1: Εγώ και εσύ, μαύρος άσπρος. Εγώ και εσύ, κοντός τεράστιος. Εγώ και εσύ, κορίτσι αγόρι. Εγώ και εσύ, μικρός μεγάλος. Εγώ και εσύ, αυτός και άλλος. Εγώ και εσύ, χέρι με χέρι, καρδιά με καρδιά. Όλοι του κόσμου τα παιδιά ανοίγουν αγκαλιά και δίνουν φιλιά.
2: Ας διδαχτούμε από τα παιδιά που δεν δίνουν σημασία στο χρώμα, στην εμφάνιση και στο διαφορετικό που τους χωρίζει από τους άλλους, αλλά στο τι τους ενώνει. Γιατί βλέπουν με την καρδιά τους.
3: Στο Διεπιστημονικό Κέντρο το Μονοπάτι, με αυτή τη ματιά βλέπουμε τη δυσκολία που κάνει το καθένα ξεχωριστό. Κέντρα Ειδικής Αγωγής το Μονοπάτι. Από την πρώιμη παιδική ηλικία ως τη γονικότητα.
4: Θέλετε να ολοκληρώνετε τις υποθέσεις σας γρήγορα, αξιόπιστα και χωρίς άγχος? Επίλυσης Κοντός Group. Με συνέπεια αξιοπιστία και σύγχρονη αντίληψη εξυπηρέτησης, αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε ναυτιλιακές, διοικητικές και ψηφιακές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα υποθέσεις πολιτών και επαγγελματιών. Παρέχουμε πλήρεις ναυτιλιακές και διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες Gov, έκδοση πιστοποιητικών, άδειες κυκλοφορίας, μεταβιβάσεις οχημάτων και μικρών σκαφών, φακέλους ΑΣΕΠ και λοιπόν διαγωνισμών, υποθέσεις αλλοδαπών, μεταφράσεις και ρυθμίσεις οφειλών μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού. Αξιόπιστες λύσεις χωρίς καθυστερήσεις.
5: Επίλυσης Κοντός Group. Παναγιώτης και Χρήστος Κωνσταντίνος Κοντός. Μεγάλου Αλεξάνδρου 3, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-300-976. Η υπόθεσή σας σε σωστά χέρια.
6: Νέα θέση εργασίας στο ίκτυο Δρόμος. Το ίκτυο Δρόμος αναζητά ελεγκτή οχημάτων για το κατάστημα ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού. Πτυχίο Σχολής Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού. Απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλη συναφού ειδικότητα. ΕΠΑΛ ΟΑΕΒ ΙΕΚ. Κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές. Σταθερό εργασιακό περιβάλλον. Πλήρης απασχόληση. Ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictiodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27-520-7300.
7: Τι έφαγε το παιδί παγωτό μέσα στο αυτοκίνητο? Έριξε λασποβροχή. Σκύλο στο μπροστινό κάθισμα.
8: Επειδή μέσα σε ένα αυτοκίνητο πολλά μπορούν να συμβούν, Garage INC 58. Βιολογικός καθαρισμός, γυάλισμα, κεραμική επίστρωση. Στην Άρια Ναυπλίου. Για ραντεβού 27520-24195.
9: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
10: Το ακούσατε! Δεν είναι απλώς το κουδούνι, είναι το σύνθημα για σχολικά. Στο Astroland, σε 1800 τετραγωνικά μέτρα βρες τετράδια, μολύβια, μαρκαδόρους, τσάντες, κασετίνες, μέχρι τα γραφεία και τις καρέκλες.
11: Και σε τιμές που παίρνουν άριστα.
10: Φέτος, το σχολείο θέλει οργάνωση και το πορτοφόλι οικονομία.
11: Astroland. 5 χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου σε 1800 τετραγωνικά μέτρα.
12: Astroland. Οδηγείς με ασφάλεια. Το όχημά σου είναι σε άριστη κατάσταση. Ίκτεο Ταραντήλης. Το σημείο όπου το όχημά σου ελέγχεται σωστά και με απόλυτη ακρίβεια. Με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά μέσα και εξειδικευμένο προσωπικό. Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά εδώ, συνδυάστε τον τακτικό τεχνικό έλεγχο με ένα ολοκληρωμένο πλήσιμο του οχήματός σας. Delivery Ίκτεο και υπηρεσία διεκπαιρέωσης. Για άδειες, μεταβιβάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Ίκτεο Ταραντήλης στο Άργος. Κλείστε ραντεβού σήμερα στο 10611 ή στο ικτεοάργος.gr.
13: Όταν πρόκειται για ηλεκτρικές λύσεις, η Sunfos τα έχει όλα. Με τη μεγαλύτερη γκάμα εξοπλισμού που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Από εγκαταστάσεις μέχρι αυτοματισμούς, μελέτες φωτισμού, φωτιστικά οικιακών και επαγγελματικών χώρων, αρχιτεκτονικός φωτισμός με ομάδα ειδικών για το καλύτερο αποτέλεσμα. Επίσης θέρμανση δαπέδου και συνεγερμούς με κάμερα ασφαλείας για να διατηρείτε την ιδιοκτησία σας ασφαλή. Sunfos. Και για νέα σύνδεση με τα προγράμματα της Energy, τον κορυφαίο πάροχο ενέργειας στις χαμηλότερες τιμές.
14: Σάνφος. Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29809. Μην συμβιβάζεστε με λιγότερα. Επιλέξτε Σάνφος για αξιόπιστες ηλεκτρικές λύσεις.
15: Παιδιά, καφές τώρα, επήγει.
16: Όχι απλά καφές, Κάλτι καφές.
17: Όπα, wait. Πήρες χειροποίητο τηγανό ψωμό και πυροσκή.
16: Σοβαρά τώρα, δοκίμασες τη μιλόπιτα.
18: Τη μιλόπιτα φουρνού. Επική.
17: Και οι σφολιάτες. Άλλος πλανήτης.
16: Οκ, στάση εδώ. Τελεία.
19: Κάλτι.
20: Speciality Coffee, premium μπαγκέτες, προζυμένο ψωμί και γλυκές χειροποίητες δημιουργίες.
21: Θα κάνουμε μια στάση.
22: Κάλτι, αρτοποιήματα σχίζα. Με 30 ετή εμπειρία στα αρτοποιήματα. Κάλτι, Ενδεκάτη, κέντρο Ναυπλίου. Delivery 27520-97666. Follow us on Instagram.
23: Star 929.
24: Ο πρώτος στην Αργολίδα.
25: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

0: 9-29. Παιδιά, σωστά ακούω αυτό που θέλω.
1: Άχου, φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 9-29. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

Εσύ στο κέντρο του κόσμου. Το αυτοκίνητό σου στο δικό του κέντρο. Εδώ, Βασιλάκο Σέντερ. Εξουσιοδοτημένο κατάστημα ελαστικών Continental Uniroyal. Βασιλάκο Σέντερ. Όλες οι επώνυμες μάρκες ελαστικών, επιβατικών, μοτό και μεγάλων οχημάτων σε σούπερ τιμές. Παντός τύπου επισκευές ελαστικών, ζυγοστάθμιση και τμήμα επισκευής αντών. Βασιλάκο Σέντερ. 55 χρόνια είναι τιμή μας να προσφέρουμε ποιότητα σε κάθε εργασία μας. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Κόμβος Περιφερειακού. Τηλέφωνο 2751 067 218.

παιδιά. Στο Star ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: Παιδιά, σωστά ακούω αυτό που θέλω.
1: Αχ, φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.
2: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαμπάτα.

0: στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και σύστο σαλαπάτα.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ξεκίνα τη μέρα σου με καπρίτσιο στον καλό καφέ. Συνέχισε έτοιμη με ένα χειροποίητο πενιρλί αργής ορίμανσης σε πολλές λαχταριστές παραλλαγές. Πιο φρέσκο δεν γίνεται! Με μπακέτες που έχουν καπρίτσιο και κρουασάν βουτύρου. Βουτύρου! Γλυκά ή αλμυρά. Καπρίτσιο, coffee and snacks. Το έχεις κάθε μέρα! Από τις 7 το πρωί ως τις 3.30 το μεσημέρι. Λεωφόρος Ασκληπιού 148, Άρια Ναυπλίου. Delivery 27520210. Καπρίτσιο! Τώρα και στην eFood. Τόσο απλά.
4: Σε βλέπω σκεπτικό. Τι σε απασχολεί?
5: Το σπίτι. Η ταράτσα θέλει μόνωση. Η όψη έχει φθορές. Και σκέφτομαι και μια ανακαίνιση. Αλλά ποιο να εμπιστευτώ?
4: Την Building Construction Ηλίας Τσόκολας. Μονώσεις ταρατσών με αξιοπιστία. Θερμοπροσώψεις με υψηλή αισθητική. Ανακαινήσεις που αλλάζουν το χώρο σου. Ακόμα, υπηρεσίες αδιατάρακτης κοπής μπετών και ενισχύσεις στατικών κτηρίων για να κοιμάσαι ήσυχος.
5: Δηλαδή, από τα θεμέλια ως την ταράτσα.
4: Επιστήμη, τεχνογνωσία και στυλ όλα σε ένα.
6: Ηλίας Τσόκολας Building Construction. Ό,τι αξίζει έχει την υπογραφή του.
4: Επικοινωνήστε στο 699-39-51079.
7: Όταν κάτι ξεκινά με μεράκι και ολοκληρώνεται με αγάπη, τότε δεν μπορεί παρά να γίνει η πιο ονειρεμένη σας επιλογή. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με τα παραδοσιακά αρτοποιήματα Δαμνιού Κωστόπουλος. Η ιστορία μας άρχισε το 1978 και συνεχίζεται σήμερα στο Ναύπλιο με τα ίδια βασικά συστατικά, τα άγνα και ποιοτικά υλικά μας. Ψωμί με προζύμι, ζέα και ολικής, παραδοσιακές πίτες, γλυκά ταψιού και κάθε μέρα φρέσκο γαλακτομπούρεκο με κατσική σιωγάλα. Αυθεντικές συνταγές και καφές στον εξωτερικό μας χώρο και σε πακέτο. Παραδοσιακά αρτοποιήματα Κωστόπουλος, 25 Μαρτίου 38. Κωστόπουλος, ιστορίες απόλαυσης.
8: Μπήκαμε λάθος, θα μας μαλώσουνε.
9: Όχι καλέ, εδώ είναι Μπίμπας παιδί μου. Ένα είναι το όνομα στην πιάτσα.
10: Εμπορία ελαστικών, βουλκανιζατέρ Μπίμπας. Ελαστικά παντός τύπου για όλα τα οχήματα. Μπαλώματα στο πλάι ελαστικών, κρύο και ζεστό. Γιατί εμείς μπορούμε. Ακόμα, επισκευή ζαντών, ηλεκτροστατικές βαφές. Εμπορία ελαστικών, βουλκανιζατέρ, Μπίμπας. Ασκληπιού 24, Λιγουριό. Τηλέφωνο 27530-22-108. Μπίμπας και ξεμπέρδεψες.
11: Και επειδή το αυτοκίνητό σας πρέπει να πηγαίνει ίσια και σωστά, νέα υπηρεσία ευθυγράμμισης αυτοκινήτων.
12: Τι, έμαθες κάτι?
13: Μπα, έχει κλειστεί μέσα και δεν λέει να βγει.
12: Ένας τρόπος υπάρχει να το ξεκλειδώσουμε.
13: Ποιος?
12: Κλειδιά Ζαφύρης. Αν δεν μπορεί αυτός, δεν μπορεί κανείς.
14: Κλειδιά Ζαφύρης. Αλλαγές κλειδιών, ξεκλείδωμα κλειδαριών, κλειδωμένων οχημάτων και σπιτιών. Ο ειδικός για κάθε κλειδαριά. Ασκληπιού 38. Κλειδιά Ζαφύρης. Για επισκευή ή αντικατάσταση κλειδιού αυτοκινήτων ή μηχανής. Για επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Για επισκευή πλακέτας κλειδιών. Για αντικατάσταση μπαταρίας τηλεχειριστηρίου. Ασκληπιού 38. Κλειδιά Ζαφύρης. Άμεσα και οικονομικά. Σας περιμένουμε. Λεωφόρος Ασκληπιού 38, Ναύπλιο. Δίπλα στο Lidl. Τηλέφωνο 27520 25333 και 6972 33 94 61.
15: Κάθεσαι, αγναντεύεις στη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520 94 606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
16: Είναι ωραίο να βρίσκεις αυτό ακριβώς που ψάχνεις στην καλύτερη ποιότητα και με την καλύτερη τιμή. Για Λαμάς, διαθέτοντας τα πλέον επώνυμα και αξιόπιστα προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς, είμαστε σε θέση να παρέχουμε την πιο συμφέρουσα λύση για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
17: Για Λαμάς. Ηλιακά συστήματα με την κορυφαία ποιότητα Μαλτέζος. Σύγχρονα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, δροσισμού, κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, αντλίες θερμότητας. σας. Ενεργειακά τζάκια και σόμπες. Λέβητες πετρελαίου, αερίου, ξύλου, πέλετ ή βιομάζας. Συστήματα επεξεργασίας νερού. Φίλτρα, αποσκληρυντές, υδραυλικά είδη, είδη γηινής.
0: Στη Μεγάλου Αλεξάνδρου και Αιγίου, στο Ναύπλιο. Για λαμάς. Για μας που θέλουμε το καλύτερο. Τηλέφωνο 2752-099-385.
18: Το ευχηθήκατε. Το κάναμε. Γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά.
19: Πατέτε το. Με φωνάζουνε Τζίνι.
18: Το Τζίνι. Ταχυμεταφορές, διεκπεραιώσεις τελειμάτων, αγορές, δημόσιες υπηρεσίες, γιατρούς, νοσοκομεία ή ό,τι άλλο φαντάζεστε. Καθημερινά, ταχυμεταφορές από Άργος και Ναύπλιο προς Αθήνα. Ταχυμεταφορές, το Τζίνι. Μας ζητήσατε περισσότερη εξυπηρέτηση και το κάναμε πράξη. Με καθημερινά δρομολόγια για Τρίπολη και επισκέψεις στο Νεοπή Τρίπολης κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.
20: Ταχυμεταφορές παντός τύπου, το Τζίνι. Για τον φοιτητή, τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Το Τζίνι. Υπάρχει στα αλήθεια. Τσόκρι 76 στο Άργος. Βρείτε μας και στα social το Τζίνι. Τηλεφωνήστε μας στο 27510-61961 και 6955-60-6655.
21: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: Star 929. Star 929.
1: Αρέσει, είναι ο καλύτερος.
0: Ο πρώτος.

0: κάτι αξίζει πραγματικά όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
1: Αχ, θυμάμαι παλιά που άκουγα τον παππού μου να γυρίζει το απομεσήμερο από τα χωράφια με το αγροτικό του να μου γκρίζει στην ανηφόρα. Πάνε αυτές οι μέρες. Δεν θα ξανάρθουν ποτέ.
2: Α, τι να πω, να ζήσετε να το θυμάστε.
1: Όχι, παιδάκι, μια χαρά είναι ο παππούς μου. Απλά πήρε το ευρετικό Ford Ranger που πάει και με ρεύμα και δεν τον ακούμε πια.
3: Ο κόσμος άλλαξε. Το ίδιο και το pick-up σου. Νέο Ford Ranger Plug-in Hybrid. Με τη μεγαλύτερη υποδύναμη. Ηλεκτρική αυτονομία έως 50 χιλιόμετρα και μικρότερη κατανάλωση από ποτέ. Επισκεφτείτε το Ford.gr για να μάθετε περισσότερα.
4: Ανακαλύψτε το Ford Ranger και την υπόλοιπη γκάμα επαγγελματικών οχημάτων στην Ford Benedetti. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ναυπλίου Άργους. Ναυπλίου.

0: Star.
1: Τον ακούω κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όπου κι αν βρίσκομαι.
0: Star 929. Ο πρώτος.
2: Τον ακούω στο αυτοκίνητο, στη δουλειά.
3: Παντού, παντού, παντού, παντού.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες.
4: Η Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και η Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου σε προσκαλούν στην ομάδα τους. Γίνε ναυαγοσώστης και εξασφάλισε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση με υψηλές αποδοχές. Αν η θάλασσα είναι το στοιχείο σου, γίνε χειριστής ταχυπλώου σκάφους. Μια θάλασσα ευκαιριών ανοίγεται μπροστά σου. Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου ΝΑΠΕΛ. Βάλε πλώρη για την επιτυχία. Σπάρτης 16 Ναύπλιο. Τηλέφωνο 6974 868014 και στο www.napel.gr. Αποκτήσε τώρα δίπλωμα χειριστή ταχυπλώου μόνο με 240 ευρώ στη Σχολή Καπράνος ΕΕ.
5: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 27510 66580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
6: Stop! Μην κάνεις scroll. Η προσφορά που ψάχνεις είναι εδώ. Hercules Fitness Arena. Ετήσια

0: αποτέλεσμα. Hercules Fitness Arena, Ναύπλιο. 125 ευρώ, ένα χρόνο, μία επιλογή.
1: Επειδή θέλουμε να νιώθετε σίγουροι και ασφαλείς με την επιλογή σας, σας παρέχουμε υψηλή καθαριότητα για μεγάλες απαιτήσεις με τα πιο σύγχρονα μέσα.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Σας εγγυόμαστε τον καλύτερο βιοκαθαρισμό χαλιών και μοκετών με την τεχνολογία Microsplitting, χωρίς χημικά κατάλοιπα. Ατομικό βιοκαθαρισμό και απολύμανση παπλωμάτων και κουβερτών, στρωμάτων, σαλονιών, με πιστοποίηση Alert Stop. Και όλα αυτά με παραλαβή παράδοση στο χώρο σας με δωρεάν φύλαξη στις εγκαταστάσεις μας.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Στη Δαλαμανάρα Άργους. Τηλέφωνο 27510 22 913.
0: Η elite της καθαριότητας.
2: Do you speak English?
3: Δεν καταλαβαίνω.
2: Parlez-vous français?
3: Δεν καταλαβαίνω.
2: Parlez italiano?
3: Δεν καταλαβαίνω.
2: Hablas español?
3: Δεν καταλαβαίνω.
0: Κέντρο ξένων γλωσσών, λέξεις. Αφού ο κόσμος δεν έχει σύνορα, γιατί να έχει το μέλλον σου?
4: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, ιταλικά και πολλές άλλες γλώσσες στο Lexis.
0: Άνοιξε τον κόσμο σου. Μάθε σήμερα, ξεχώρισε αύριο.
4: Κέντρο ξένων γλωσσών, Lexis. Όχι απλά άλλο ένα φροντιστήριο. Μέλος του συνδέσμου Europalso Soft Skill Center. Πιστοποιημένο από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Lexis, 25 Μαρτίου 9, στο Ναύπλιο, απέναντι από το εργατικό κέντρο. Υπεύθυνη σπουδών, Φανή Μαντά.
0: Lexis, η γλώσσα της επιτυχίας ξεκινά εδώ.
5: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
6: Νίκο, Νίκο καφέ. Νίκο πεινάω. Νίκο, τελείωσε το απορριπαντικό! Μόνο εμένα φωνάζουν! Από σήμερα, τέλος! Θέλεις κάτι? Φώναξε τσακ μπαμ!

0: και τσακ μπαμ, έφτασε στην πόρτα σου. Και για τις βόλτες σου, πίνεις τις καφεδάρες σου εδώ και έχεις και άνετο πάρκινγκ. Market & Coffee, τσακ μπαμ. Χαριλάου Τρικούπη 9. Delivery 2752 181808. Για την ευκολία σας, διαθέτουμε και διανομή εμφιαλωμένων νερών κατοίκων.
1: Μην πεις πάμε για ένα καφέ.
2: Καφεδάκι.
1: Γιατί θα κάτσεις για τσίπουρο. Μην πεις πάμε για ένα ουζάκι.
2: Μισό ουζάκι.
1: Γιατί θα έρθουν θαλασσινά. Μην πεις θα φύγουμε νωρίς.
2: Νωρίς θα φύγουμε.
1: Γιατί τα παιδιά δεν ξεκολλάνε από την παιδική χαρά. Και κάπως έτσι σε βρίσκει το βράδυ δίπλα στο κύμα. Ταβέρνα Αυλή. Δίπλα στη θάλασσα, παραλία Κιβερίου. Ταβέρνα Αυλή. Γεύσεις από τα παλιά. Όπως ακριβώς πρέπει να είναι το καλοκαίρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 2751047745. Ταβέρνα Αυλή. Υπονέα διεύθυνση πρώην Κατσίνη.
0: Έχεις δρόμο μπροστά σου. Έχεις εμάς δίπλα σου. Κέντρο ελαστικών Κοτίτσας. Επιλέξτε μέσα από μεγάλη γκάμα επώνυμων εταιριών Michelin, Cormoran, Continental, Kleben, BF Goodrich για μηχανές, αυτοκίνητα κάθε κυβισμού, επαγγελματικά και φορτηγά με προηγμένες υπηρεσίες ζυγοστάθμισης, άζωτο και επισκευή ζαντών.
3: Κέντρο ελαστικών Κοτίτσας. Πιστοποιημένο κέντρο ελαστικών Michelin. Αγορές με πιστωτική κάρτα έως και 12 άτοκες δόσεις.
0: Κέντρο ελαστικών Κοτίτσας. Δρέπανο Ναυπλίας. Τηλέφωνο 2752-092-403.
4: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Έχετε ιδέες για το μπάνιο, τα πλακάκια, τα είδη υγιεινής και θέλετε να τις εφαρμόσετε στο καινούριο σας σπίτι ή απλά να ανακαινήσετε το παλιό? Έχουμε μια μεγάλη γκάμα από πλακάκια και είδη υγιεινής επιλεγμένα από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αλλά και τους ειδικούς που θα κάνουν το όνειρό σας πραγματικότητα. Συνδυάζουμε την καλύτερη ποιότητα με την πιο προσιτή τιμή με αποδείξεις. Μεταφορά, παράδοση, τεχνική υποστήριξη εντελώς δωρεάν. Επίσης διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλακάκια είδη υγιεινής εξοπλισμός. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
3: Ο ήλιος είναι μοναδικός. Τα μάτια σας είναι μοναδικά. Άρα, Ναυπλία Sunwear. Το εξειδικευμένο κατάστημα για γυαλιά ηλίου με την εγγύηση των οπτικών Μιχαλόπουλος. Ναυπλία Sunwear. Ολοκένουργιες συλλογές από τα μεγαλύτερα brands. Φακή κορυφαίας ποιότητας για φοβερό στυλ και απόλυτη προστασία. Ανακαλύψτε το. Ναυπλία Sunwear. Λεωφόρος Αμαλίας 8. Παλιά Πόλη. Ναύπλιο. Και κεντρικό κατάστημα οπτικά Μιχαλόπουλος. Λεωφόρος Ασκληπιού 16. Ενδεκάτη. Για επώνυμα γυαλιά οράσεως και ηλίου, καθώς επίσης για φακούς επαφής και υγρά φακών επαφής. Εποφεληθείτε των προσφορών μας.
5: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: σωστά, ακούω αυτό που θέλω.
1: Άχου, φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο ακούω αυτό που θέλω.
1: Άχου, φτιάχνει τη διάθεση.

ξυπνήσει στον πρώτο. Star 929. Star 929. Ο πρώτος για τις επιτυχίες.

0: 929. Ο πρώτος.
1: Το soundtrack της γεύσης στο Star 929.
2: Ο Νίκος Ρίζος στην κλασική ελληνική ταινία «Όταν λείπει η γάτα» εξηγεί στο Βασίλη Αυλονίτη το μενού.
3: Αν τρώτε ψάρι, έχω λιφρίνη που μιλάει. Ανοίγει το ψυγείο και του κουβεντιάζει.
4: Λιφρινιού.
3: Μυρίζει θάλασσα. Θάλασσα.
4: Λιφρίνη, κύριε. Θάλασσα θα μυρίζει. Τι θα μυρίζει, Τζάμπολι.
2: Τα λιφρίνια τα απολαμβάνουμε ιδιαίτερα στην Ελλάδα και υπάρχουν πολλοί τρόποι να τα μαγειρέψει κανείς. Τι καλύτερο όμως από λιφρίνια ψητά. Πολύ απλά, ετοιμάζεις τη σχάρα, αλλά το πιπερώνεις και πασπαλίζεις με αλεύρι τα ψάρια. Στη συνέχεια αλείβεις με ελαιόλαδο και τα ψήνεις τη σχάρα για 6 με 7 λεπτά από κάθε πλευρά. Για να ετοιμάσεις λαδολέμονο, χτυπάς σε ένα μπολ ελαιόλαδο και χυμό από 2 λεμόνια και ρίχνεις ψιλοκομμένο μαϊντανό. Μόλις τα λιφρίνια ψηθούν, τα βγάζεις σε μια πιατέλα και τα περιχύνεις με λαδολέμονο. Σερβίρονται και τρώγονται ζεστά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
5: Οι απαιτήσεις σας αυξάνονται συνεχώς. Οι επιθυμίες σας δεν πρέπει να έχουν όρια. Γι' αυτό, για κουμίσα δισό, πλακάκια και είδη υγιεινής από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Air Condition, συστήματα θέρμανσης και ηλιακά. Ετοιμοπαράδοτα προϊόντα, αλλά και ειδικές κατασκευές που προσαρμόζονται στο χώρο σας. Για κουμίσα δισό, υπεύθυνα, αξιόπιστα, με άμεση παράδοση και τοποθέτηση. Και όλα αυτά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για κουμίσα δισό στη Νέα Κύο. Τηλέφωνο 27510 51 586. Υπέρ καλύπτει τις απαιτήσεις σας.
6: Κάθε μεσημέρι στις 12 ο Χρήστος Μακρύς έρχεται στον Star. 1, 2, 3, 4. Όλες οι top επιτυχίες, yeah! Και πιο φαμαρές.
7: Yes.
6: Αέρα. Κάθε μέρα, 12 με 2 το μεσημέρι, ο Χρήστος Μακρύς, live.
8: Are you guys ready?
6: 92,9.
8: Are you ready?
9: Oh, yes! Επιστρέφουμε Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Save the date.
10: Η ώρα είναι 11.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Ξεκίνα τη μέρα σου με καπρίτσιο στον καλό καφέ. Συνέχισε με ένα χειροποίητο πενιρλί αργής ορίμανσης σε πολλές λαχταριστές παραλλαγές.
14: Πιο φρέσκο δεν γίνεται!
13: Με μπακέτες που έχουν καπρίτσιο και κρουασάν βουτύρου.
14: Βουτύρου!
13: Γλυκά ή αλμυρά. Καπρίτσιο, coffee and snacks.
14: Το έχεις κάθε μέρα!
13: Από τις 7 το πρωί ως τις 3.30 το μεσημέρι. Λεωφόρος Ασκληπιού 148, Άρια Ναυπλίου. Delivery 27520 210 90. Καπρίτσιο. Τώρα και στην eFood.
14: Τόσο απλά.
15: Από το 1996, με εμπειρία και εξειδίκευση, καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κατασκευή, ανακαίνιση σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου. Υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμός, οψιμούλης. Καινοτόμα προϊόντα, σχεδιασμένα με γνώμονα τη λειτουργικότητα, την αισθητική, αρτιότητα και την ποιότητα. Μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, οψιμούλης. Προσιτή πολυτέλεια. Showroom ή Νάχου 150, Άργος. Τηλέφωνο 27510 26165. Βρείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.opsimoulis.gr.
16: Νέα θέση εργασίας στο ίκτυο Δρόμος. Το ίκτυο Δρόμος αναζητά ελεγκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυλίου. Απαραίτητα προσόντα μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού. Πτυχίο Σχολής Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού. Απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλη συναφούς ειδικότητας. ΕΠΑΛ ΟΑΕΒ ΙΕΚ. Κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές. Σταθερό εργασιακό περιβάλλον. Πλήρης απασχόληση. Ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictiodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27-520-7300.
7: Μακιγιάζ, αλλάζεις. Μαλλιά, αλλάζεις. Χρώμα στα νύχια, αλλάζεις. Μόνο το Sombre Cosmetics δεν αλλάζεις. Το παράδεισο της ομορφιάς με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε είδη για τη δική σου περιποίηση. Ανακάλυψε προϊόντα styling, μακιγιάζ, ονειχοπλαστικής, είδη barber, βαφές μαλλιών και θεραπείες, αξεσουάρ και σεσουάρ. Κάνε τη φροντίδα της περιποίησής σου προσωπική υπόθεση. Sombre Cosmetics. Λεωφόρος Ασκληπιού 24, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-22223. Sombre Cosmetics.
17: Επειδή ατυχίες συμβαίνουν, δεν χρειάζεται να ανησυχείς καθόλου. Γιατί? Γιατί υπάρχει ο Μπίσκος. Ένα όνομα στο χώρο του αυτοκινήτου που εγγυάται την απόλυτη τεχνική κατάρτιση και αξιοπιστία σε κάθε επισκευή του οχήματός σας. Μπίσκος Auto Repairs. Δίπλα σας με εξελιγμένο φανοποιείο βαφείο. Επισκευές γρίλων, κλειδαριών, γυάλισμα χρώματος και ξεθάμπομα φαναριών. Τοποθετήσεις αντιλιακών μεμβρανών. Εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της Φίλης Glass για αντικατάσταση ή επισκευή κρυστάλλων του οχήματός σας. Μπίσκος Γρηγόρης. Επαγγελματικό αποτέλεσμα που ξεχωρίζει. Έκτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, έναντι Φραγκίστα. Τηλέφωνο 27510-26017.
15: Υπάρχει ένα μέρος όπου η λέξη ποιότητα έχει τη δική της γεύση και η λέξη ξεγνιασιά τη δική της πλατεία. Στο ένα σύνη, η οικογένεια έρχεται πρώτα. Εδώ τα παιδιά παίζουν με ασφάλεια στην πλατεία μας, όσο εσείς απολαμβάνετε το παραδοσιακό χειροποίητο σουβλάκι μας. Αφράτες πίτες, σάντουιτς, εκλεκτά ψητά της ώρας και αγνά υλικά που διαλέγουμε σαν να μαγειρεύαμε για το δικό μας σπίτι. Ένα σύνη, γιατί το καλό φαγητό θέλει την παρέα του και η οικογένεια θέλει το χώρο της. Ένα σύνη, η απόλαυση γίνεται στέκι στην κεντρική πλατεία Σύνης. Βρείτε μας σε Facebook, Instagram και TikTok.
18: Τι, έφαγε το παιδί παγωτό μέσα στο αυτοκίνητο. Έριξε λασποβροχή. Σκύλο στο μπροστινό κάθισμα.
19: Επειδή μέσα σε ένα αυτοκίνητο πολλά μπορούν να συμβούν, Garage INC 58. Βιολογικός καθαρισμός, γυάλισμα, κεραμική επίστρωση. Στην Άρια Ναυπλίου. Για ραντεβού 27520-24195.
20: Star 929.
21: Ο πρώτος στην Αργολίδα.

παίζουν στον πρώτο. Star 929. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: Εγώ και εσύ, μαύρος άσπρος. Εγώ και εσύ, κοντός τεράστιος. Εγώ και εσύ, κορίτσι αγόρι. Εγώ και εσύ, μικρός μεγάλος. Εγώ και εσύ, αυτός και άλλος. Εγώ και εσύ, χέρι με χέρι, καρδιά με καρδιά. Όλοι του κόσμου τα παιδιά ανοίγουν αγκαλιά και δίνουν φιλιά.
1: Ας διδαχτούμε από τα παιδιά που δεν δίνουν σημασία στο χρώμα, στην εμφάνιση και στο διαφορετικό που τους χωρίζει από τους άλλους, αλλά στο τι τους ενώνει. Γιατί βλέπουν με την καρδιά τους.
2: Στο Διεπιστημονικό Κέντρο το Μονοπάτι, με αυτή τη ματιά βλέπουμε τη δυσκολία που κάνει το καθένα ξεχωριστό. Κέντρα Ειδικής Αγωγής το Μονοπάτι. Από την πρώιμη παιδική ηλικία ως τη γονικότητα.

0: στο Star, ακούω αυτό που θέλω.
1: Άχου, φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

0: 9.29.
1: Αρέσει, είναι ο καλύτερος.
0: Ο πρώτος.
2: Σε βλέπω σκεπτικό. Τι σε απασχολεί?
3: Το σπίτι. Η ταράτσα θέλει μόνωση. Η όψη έχει φθορές. Και σκέφτομαι και μια ανακαίνιση. Αλλά ποιο να εμπιστευτώ?
2: Την Building Construction Ηλίας Τσόκολας. Μονώσεις ταρατσών με αξιοπιστία. Θερμοπροσώψεις με υψηλή αισθητική. Ανακαινήσεις που αλλάζουν το χώρο σου. Ακόμα, υπηρεσίες αδιατάραχτης κοπής μπετών και ενισχύσεις στατικών κτηρίων για να κοιμάσαι ήσυχος.
3: Δηλαδή, από τα θεμέλια ως την ταράτσα.
2: Επιστήμη, τεχνογνωσία και στυλ όλα σε ένα.
0: Ηλίας Τσόκολας Building Construction. Ό,τι αξίζει έχει την υπογραφή του.
2: Επικοινωνήστε στο 699-39-51079.
0: Το ευχηθήκατε? Το κάναμε! Γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά.
4: Πατέτε το! Με φωνάζουν
0: το Τζίνι. Ταχυμεταφορές, διεκπεραιώσεις τελειμάτων, αγορές, δημόσιες υπηρεσίες, γιατρούς, νοσοκομεία ή ό,τι άλλο φαντάζεστε. Καθημερινά, ταχυμεταφορές από Άργος και Ναύπλιο προς Αθήνα. Ταχυμεταφορές, το Τζίνι. Μας ζητήσατε περισσότερη εξυπηρέτηση και το κάναμε πράξη. Με καθημερινά δρομολόγια για Τρίπολη και επισκέψεις στο Νεοπή Τρίπολης κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.
5: Ταχυμεταφορές παντός τύπου, το Τζίνι. Για τον φοιτητή, τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Το Τζίνι. Υπάρχει στα αλήθεια. Τσόκρη 76 στο Άργος. Βρείτε μας και στα social, το Τζίνι. Τηλεφωνήστε μας στο 2751061961 και 6955606655.
0: Ό,τι κι αν οδηγείς, ό,τι κι αν κινείται, ένα όνομα είναι η απάντηση. DGR Lubricants Δαγρές. Εξειδικευμένα λιπαντικά για αυτοκίνητα, σκάφη, φορτηγά, βαρέα οχήματα, ακόμα και βιομηχανικές ή ναυτιλιακές εφαρμογές. Και φυσικά, ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτων, φίλτρα, μπαταρίες, αξεσουάρ, αναλώσιμα, πάντα με αξιοπιστία και τεχνική υποστήριξη. DGR Δαγρές. Το δικό σου συνεργείο ξέρει που θα απευθυνθεί. Εσύ, DGR Lubricants Δαγρές. Επίσημος εισαγωγέας Αμινόλ Lubricants για την Ελλάδα. Επίσημος αντιπρόσωπος Πετρώνας Lubricants. Πώληση, χονδρική λιανική και με δωρεάν διανομή. Τρίτο χιλιόμετρο Ναυπλίο Επιδαύρου. Κόμβος Αγίας Ελεούσας, Ναυπλίο. Τηλέφωνο 2752-091-117.
6: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη. Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μας χοβολάνε θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
7: Κάθε πιάτο είναι μια ευκαιρία για μια νέα ιστορία. Στο Κολέγκας, ο σεφ Νίκος Κουκέλης και η ομάδα του συνδυάζουν γεύσεις και συναισθήματα σε κάθε μπουκιά. Έλα κι εσύ και νιώσε σαν στο σπίτι σου. Κολέγκας Friendship Cuisine, στην παλιά πόλη του Ναυπλίου, στα Οικοπούλου 32. Τηλέφωνο 2752-0-22-299.
8: Κολέγκας, γιατί οι καλύτερες στιγμές μας έχουν πάντα γεύση.
0: Οι έξυπνες αγορές ξεκινούν εδώ. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης, Μεσολογγίου 24, στο Ναύπλιο. Προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς, άριστης ποιότητας, πάντα φρέσκα και διαλεχτά. Εδώ θα βρείτε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, οπωροκυπευτικά, ζυμαρικά, τυροκομικά, παραδοσιακά προϊόντα, όσπρια, ροφήματα, ποτά, χυμούς και είδη προσωπικής φροντίδας, όλα ιδανικά και σε εξαιρετικές τιμές. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης, Μεσολογγίου 24, στο Ναύπλιο. Η έξυπνη επιλογή.
9: Νίκο! Νίκο καφέ! Νίκο πεινάω! Νίκο, τελείωσε το απορριπαντικό! Μόνο εμένα φωνάζουν! Από σήμερα, τέλος! Θέλεις κάτι? Φώναξε τσακ μπαμ!
0: Ένα μάρκετ για ό,τι χρειάζεσαι και με διανομή στο χώρο σου. Market & Coffee τσακ μπαμ. Για τον καφέ και τα σνακ σου. Για τα χαρτικά, τα απορρυπαντικά ή τα καπνικά σου. Ένα τηλεφώνημα και τσακ μπαμ έφτασε στην πόρτα σου. Και για τις βόλτες σου, πίνεις τις καφεδάρες σου εδώ και έχεις και άνετο πάρκινγκ. Market & Coffee τσακ μπαμ. Χαριλάου Τρικούπη 9. Delivery 2752 1818 08.
10: Για την ευκολία σας, διαθέτουμε και διανομή εμφιαλωμένων νερών κατοίκων.
11: Κατασκευή, επισκευή, μόνωση, ανακαίνιση, κέμα. Οι επαγγελματίες μας επιλέγουν για την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία μας. Οι ιδιώτες για τις άριστες τεχνικές γνώσεις και τις συμβουλές μας.
12: Εδώ και 40 χρόνια, στην κατασκευή, επισκευή, μόνωση και ανακαίνιση, ένα είναι το όνομα. Κέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑΕΕ.
11: Με άριστα προϊόντα σε
12: θερμομονωτικά,
11: ηχομονωτικά,
12: στεγανοτικά,
11: γυψοσανίδες,
12: σκεπές,
11: υδρορροές,
12: ασφαλτόπανα,
11: ηχομονωτικά,
12: κόλλες,
11: χρώματα,
12: εργαλεία, εξαρτήματα
11: με τοποθέτηση από έμπειρα συνεργεία. Πώληση, χονδρική λιανική σε ιδιώτες και σε επαγγελματίες.
12: Κέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑΕΕ. Συνεργασία με πάνω από 120 επώνυμες εταιρείες.
11: Ντουροστίκ,
12: Ιζωμάτ,
11: Μαπέι,
12: Συντέκνο,
11: Πένετρον,
12: Μαρμολάιν
11: και κορυφαία χρώματα Vitex.
12: Κέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑΕΕ.
11: Ο καλύτερος συνεργάτης στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση. Οδός Κορίνθου, είσοδος γέφυρας στο Άργος. Τηλέφωνο 27510-24270.
13: Η καθημερινή απάντηση στο τι να μαγειρέψω σήμερα βρίσκεται στο Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Ποιοτικά, γευστικά και ελληνικά. Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Γνωρίζει καλά αυτό που κάνει. Προσφέρει ποιότητα, εξυπηρέτηση, ποικιλία γευστικών κρεατοσκευασμάτων και σε αποκλειστικότητα τα γνωστά χοιρινά επιδαύρου. Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-27427. Πώληση χονδρική λιανική. Εμπιστοσύνη στον τόπο σου.
14: Και δεύτερο κατάστημα Κρεομάρκετ στο Λιγουριό. Ασκληπιού 52.
15: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.
16: Απόψε βράδυ μοναξιά με παίρνει βόλτα στα βαθιά.

0: Είσαι στον πρώτο Star 929.
1: Άχου, φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος. Τέλος.
0: Star 929. Ο πρώτος.

επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988-929-929. Εσύ στο κέντρο του κόσμου. Το αυτοκίνητό σου στο δικό του κέντρο. Εδώ, Βασιλάκο Σέντερ. Εξουσιοδοτημένο κατάστημα ελαστικών Continental Uniroyal. Βασιλάκο Σέντερ. Όλες οι επώνυμες μάρκες ελαστικών, επιβατικών, μοτό και μεγάλων οχημάτων σε σούπερ τιμές. Παντός τύπου επισκευές ελαστικών, ζυγοστάθμιση και τμήμα επισκευής ζαντών. Βασιλάκο Σέντερ. 55 χρόνια είναι τιμή μας να προσφέρουμε ποιότητα σε κάθε εργασία μας. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Κόμβος Περιφερειακού. Τηλέφωνο 2751 067 218.

0: Hair. Κομμωτική, αισθητικό μακιγιάζ, μανικιούρ, πεντικιούρ, ορυχοπλαστική. Μάθε δίπλα στους ειδικούς. Ναύπλιο, τηλέφωνο 27520-23373.
1: Κάθε μεσημέρι στις 12. Ο Χρήστος Μακρύς έρχεται στον Star. 1, 2, 3, 4. Όλες οι top επιτυχίες. Και πιο
2: φαμαρές.
1: Στον αέρα. Κάθε μέρα, 12 με 2 το μεσημέρι. Ο Χρήστος Μακρύς, live.
3: Are you guys ready?
1: 92,9.
3: Are you ready?
4: Oh, yes. Επιστρέφουμε Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Save the date.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Stop! Μην κάνεις scroll. Η προσφορά που ψάχνεις είναι εδώ. Hercules Fitness Arena. Ετήσια συνδρομή μόλις 125 ευρώ. Ναι, 125 ευρώ για έναν ολόκληρο χρόνο. Γυμναστική, ενέργεια, στόχος, αποτέλεσμα. Hercules Fitness Arena, Ναύπλιο. 125 ευρώ, ένα χρόνο, μία επιλογή.
7: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Το καλοκαίρι έφτασε στο χώρο σας. Home Design. Διαμορφώστε τον εξωτερικό σας χώρο όπως αγαπάτε, σε τιμές όπως σας αρέσει. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις για να βρεις αυτό που ψάχνεις. Ειδική που και βεράντας για νέες προκλήσεις. Ιδανικές προτάσεις για κάθε επαγγελματικό εξοπλισμό. Home Design. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα ειδών σπιτιού. Για να τα πάρεις όλα. Στο 3ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Δάλα Μανάρα. Καλοκαίρι στο Home Design.
11: Παιδιά, καφές τώρα, επίγει.
12: Όχι απλά καφές, Κάλντι καφές.
13: Όπα, wait. Πήρες χειροποίητο τηγάνο ψωμό και πυροσκή.
12: Σοβαρά τώρα, δοκίμασες τη μιλόπιτα.
14: Τη μιλόπιτα φούρνου. Επική.
13: Και οι σφολιάτες. Άλλος πλανήτης.
12: Οκ, στάση εδώ. Τελεία.
15: Κάλντι.
16: Speciality Coffee, premium μπαγκέτες, προζυμένο ψωμί και γλυκές χειροποίητες δημιουργίες.
17: Θα κάνουμε μια στάση.
18: Κάλντι. Αρτοποιήματα Σχίζα. Με 30ετή εμπειρία στα αρτοποιήματα. Κάλντι. Ενδεκάτη, κέντρο Ναυπλίου. Delivery 2752-097-666. Follow us on Instagram.
19: Πιάσε τη γεύση σου. Ίδια απόλαυση εδώ και 10 χρόνια. Αυτό είναι το Corner Cafe. Με την ίδια αξία, την ίδια ευγενική εξυπηρέτηση, την ίδια ποιότητα. Και με τιμές που θα λατρέψεις. Η απόλυτη επιλογή στον καφέ σου. Οι φρέσκες φωλιάτες στο πρωινό σου. Οι χειροποίητες μπαγκέτες στο διάλειμμά σου. Corner Cafe. Καρπατσέλη και νέου ρωινού στη Νέα Τήρινθα. Ανοιχτά 5.30 το πρωί με 9 το βράδυ και delivery 8 με 2 το μεσημέρι. Corner Cafe. Ο καλύτερο καφές σε περιμένει στη γωνία.
20: Για μένα, ας πούνε ό,τι θέλουν.
21: Για τον καφέ μου, λίγα λόγια.
22: Blueberry Coffee for Coffee Lovers.
23: Ο καλύτερος καφές της πόλης με τη συνοδεία λαχταριστών σνακ. Σφολιάτες, σαλάτες, μπαγκέτες, κουλούρια, ζαχαρωτά, μπάρες για να γίνει ακόμη καλύτερος.
22: Blueberry Coffee. Καφές σαν εμπειρία. Ασκληπιού 18, Ναύπλιο. Διανομή 7 το πρωί με 7 το βράδυ στο 27520-23830.
24: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις.
25: Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές.
24: Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας.
25: Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520 23073.
0: Μην πεις πάμε για ένα καφέ.
1: Καφεδάκι.
0: Γιατί θα κάτσεις για τσίπουρο. Μην πεις πάμε για ένα ουζάκι.
1: Μισό ουζάκι.
0: Γιατί θα έρθουν θαλασσινά. Μην πεις θα φύγουμε νωρίς.
1: Νωρίς θα φύγουμε.
0: Γιατί τα παιδιά δεν ξεκολλάνε από την παιδική χαρά. Και κάπως έτσι σε βρίσκει το βράδυ δίπλα στο κύμα. Ταβέρνα Αυλή. Δίπλα στη θάλασσα, παραλία Κιβερίου. Ταβέρνα Αυλή. Γεύσεις από τα παλιά. Όπως ακριβώς πρέπει να είναι το καλοκαίρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 2751-047-745. Ταβέρνα Αυλή. Υπονέα διεύθυνση πρώην Κατσίνα.
2: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
3: Οδηγείς με ασφάλεια. Το όχημά σου είναι σε άριστη κατάσταση. ΙΚΤΕΟ Ταραντήλης. Το σημείο όπου το όχημά σου ελέγχεται σωστά και με απόλυτη ακρίβεια. Με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά μέσα και εξειδικευμένο προσωπικό. Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά εδώ, συνδυάστε τον τακτικό τεχνικό έλεγχο με ένα ολοκληρωμένο πλήσιμο του οχήματός σας. Delivery ΙΚΤΕΟ και υπηρεσία διεκπαιρέωσης. Για άδειες, μεταβιβάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα. ΙΚΤΕΟ Ταραντήλης στο Άργος. Κλείστε ραντεβού σήμερα στο 10611 ή στο ικτεοάργος.gr.
4: Star 929.
15: Ο πρώτος στην Αργολίδα.

Τώρα ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα. Ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: στο Star ακούω αυτό που θέλω.
1: Μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

στον πρώτο. Star 929. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Star.
2: Τον ακούω κάθε μέρα, όλη μέρα, όπου κι αν βρίσκομαι.
1: Star 929. Ο πρώτος.

0: στο αυτοκίνητο, στη δουλειά. Παντού.
1: Start 929. Μόνο επιτυχίες. Χίλιο

0: στο Star ακούω αυτό που θέλω.
1: Μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

Star 929. Παιδιά, στο Star ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: Star.
1: Τον ακούω κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όπου κι αν βρίσκομαι.
0: Star 929. Ο πρώτος.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: 29. Μόνο επιτυχίες για την Αργολίδα.
1: Η Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και η Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου σε προσκαλούν στην ομάδα τους. Γίνε ναυαγοσώστης και εξασφάλισε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση με υψηλές αποδοχές. Αν η θάλασσα είναι το στοιχείο σου, γίνε χειριστής ταχυπλώου σκάφους. Μια θάλασσα ευκαιριών ανοίγεται μπροστά σου. Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου ΝΑΠΕΛ. Βάλε πλωρή για την επιτυχία. Σπάρτης 16 Ναύπλιο. Τηλέφωνο 6974 868014 και στο www.napel.gr. Αποκτήσε τώρα δίπλωμα χειριστή ταχυπλώου μόνο με 240 ευρώ στη Σχολή Καπράνος ΕΕ.
2: Η ώρα είναι μία. Θέλετε να ολοκληρώνετε τις υποθέσεις σας γρήγορα, αξιόπιστα και χωρίς άγχος? Επίλυσης Κοντός Group. Με συνέπεια, αξιοπιστία και σύγχρονη αντίληψη εξυπηρέτησης αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε ναυτιλιακές, διοικητικές και ψηφιακές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα υποθέσεις πολιτών και επαγγελματιών. Παρέχουμε πλήρεις ναυτιλιακές και διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες Gov, έκδοση πιστοποιητικών, άδειες κυκλοφορίας, μεταβιβάσεις οχημάτων και μικρών σκαφών, φακέλους ΑΣΕΠ και λοιπών διαγωνισμών, υποθέσεις αλλοδαπών, μεταφράσεις και ρυθμίσεις οφειλών μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού. Αξιόπιστες λύσεις χωρίς καθυστερήσεις.
3: Επίλυσης Κοντός Group. Παναγιώτης και Χρήστος Κωνσταντίνος Κοντός. Μεγάλου Αλεξάνδρου 3, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752 30976. Η υπόθεσή σας σε σωστά χέρια.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
5: Η συνταγή περιλαμβάνει ποιότητα, οικονομία, παράδοση και λαχταρισμό. Στήνου στη μια. Fresh Meat Λαγουδάκης. Κρέατα άριστης ποιότητας μας φέρνουν πάντα στην πρώτη θέση των επιλογών σας. Η άμεση και φιλική εξυπηρέτηση μας διακρίνει. Fresh Meat φέρνει την απόλαυση στο πιάτο σας, χωρίς να σας κοστίσει ακριβά. Θα μας βρείτε Άργους 73 Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-099-403. Fresh Meat. Εγγύηση ποιοτικής διατροφής.
6: Όταν κάτι ξεκινά με μεράκι και ολοκληρώνεται με αγάπη, τότε δεν μπορεί παρά να γίνει η πιο ονειρεμένη σας επιλογή. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με τα παραδοσιακά αρτοποιήματα Δαμνιού Κωστόπουλος. Η ιστορία μας άρχισε το 1978 και συνεχίζεται σήμερα στο Ναύπλιο με τα ίδια βασικά συστατικά, τα άγνα και ποιοτικά υλικά μας. Ψωμί με προζύμι, ζέα και ολικής, παραδοσιακές πίτες, γλυκά ταψιού και κάθε μέρα φρέσκο γαλακτομπούρεκο με κατσική σιωγάλα. Αυθεντικές συνταγές και καφές στον εξωτερικό μας χώρο και σε πακέτο. Παραδοσιακά αρτοποιήματα Κωστόπουλος, 25 Μαρτίου 38. Κωστόπουλος. Ιστορίες απόλαυσης.
7: Είναι ωραίο να βρίσκεις αυτό ακριβώς που ψάχνεις στην καλύτερη ποιότητα και με την καλύτερη τιμή. Για Λαμάς, διαθέτοντας τα πλέον επώνυμα και αξιόπιστα προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς, είμαστε σε θέση να παρέχουμε την πιο συμφέρουσα λύση για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
8: Για Λαμάς, ηλιακά συστήματα με την κορυφαία ποιότητα Μαλτέζος. Σύγχρονα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, δροσισμού, κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, αντλίες θερμότητας, ενεργειακά τζάκια και σόμπες, λέβητες πετρελαίου, αερίου, ξύλου, πέλετ ή βιομάζας, συστήματα επεξεργασίας νερού, φίλτρα, αποσκληρυντές, υδραυλικά είδη, είδη γηινής.
7: Στη Μεγάλου Αλεξάνδρου και Αιγίου, στο Ναύπλιο. Για Λαμάς. Για μας που θέλουμε το καλύτερο. Τηλέφωνο 2752-099-385.
9: Αμάν, πάει το λάστιχο, πάει και η ζάντα στη μέση του δρόμου.
10: Εντάξει, ευτυχώς υπάρχει και το κινητό.
9: Τηλέφωνο?
10: Όχι, το κινητό συνεργείο του Μπίμπα. 24 ώρες το 24ωρο εδώ.
11: Εμπορία ελαστικών. Βουλκανιζατέρ Μπίμπας. Ελαστικά παντός τύπου για όλα τα οχήματα. Μπαλώματα στο πλάι ελαστικών. Κρύο και ζεστό. Γιατί εμείς μπορούμε. ακόμα. Επισκευή ζαντών, ηλεκτροστατικές βαφές. Εμπορία ελαστικών Βουλκανιζατέρ Μπίμπας. Ασκληπιού 24, Λιγουριό. Τηλέφωνο 27530-22-108. Μπίμπας και εξεμπέρδεψες.
12: Και επειδή το αυτοκίνητό σας πρέπει να πηγαίνει ίσια και σωστά, νέα υπηρεσία ευθυγράμμισης αυτοκινήτων.
13: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: Star 929. Star 929.
1: Αρέσει, είναι ο καλύτερος.
0: Ο πρώτος.

κάτι αξίζει πραγματικά όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 52 0 24 3.

πρώτο στη δουλειά. Παντού. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: στο Star, ακούω αυτό που θέλω.
1: Αχ, φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

0: Hair. Κομμωτική, αισθητικό μακιγιάζ, μανικιούρ, πεντικιούρ, ονειχοπλαστική. Μάθε δίπλα στους ειδικούς. Ναύπλιο, τηλέφωνο 27520-23373.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτη τοποθέτηση ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 27510-66580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Επειδή θέλουμε να νιώθετε σίγουροι και ασφαλείς με την επιλογή σας, σας παρέχουμε υψηλή καθαριότητα για μεγάλες απαιτήσεις με τα πιο σύγχρονα μέσα.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Σας εγγυόμαστε τον καλύτερο βιοκαθαρισμό χαλιών και μοκετών με την τεχνολογία Microsplitting, χωρίς χημικά κατάλοιπα. Ατομικό βιοκαθαρισμό και απολύμανση παπλωμάτων και κουβερτών, στρωμάτων, σαλονιών με πιστοποίηση Alert Stop. Και όλα αυτά με παραλαβή παράδοση στο χώρο σας με δωρεάν φύλαξη στις εγκαταστάσεις μας.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Στη Δαλαμανάρα Άργους. Τηλέφωνο 27510-22913.
5: Η Elite της καθαριότητας.
6: Νέα θέση εργασίας στο ίκτυο Δρόμος. Το ίκτυο Δρόμος αναζητά ελεγκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού. Πτυχίο Σχολής Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού. Απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλη συναφούς ειδικότητας. ΕΠΑΛ ΟΑΕΒ ΙΕΚ. Κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές. Σταθερό εργασιακό περιβάλλον. Πλήρης απασχόληση. Ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictiodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27-520-7300.
5: Αφέσου στο απέραντο γαλάζιο. Εσύ και η θάλασσα. Εσύ και το River Coffee and Cocktail. Εκεί που ο καφές ρέει από το πρωί. Κοκτέιλς, μουσική, ξαπλώστρες, θάλασσα, ήλιος, βουτιές. Και πάρτι δίπλα στο κύμα συνθέτουν το πιο όμορφο καλοκαίρι. Beach Bar, River Coffee and Cocktail. Ακού το κύμα, ζήσε τη στιγμή. Παραλία Κιβερίου.
7: Μακιγιάζ, αλλάζεις. Μαλλιά, αλλάζεις. Χρώμα στα νύχια, αλλάζεις. Μόνο το Sombre Cosmetics δεν αλλάζεις. Το παράδεισο της ομορφιάς με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε είδη για τη δική σου περιποίηση. Ανακάλυψε προϊόντα styling, μακιγιάζ, ονειχοπλαστικής, είδη barber, βαφές μαλλιών και θεραπείες, αξεσουάρ και σεσουάρ. Κάνε τη φροντίδα της περιποίησής σου προσωπική υπόθεση. Sombre Cosmetics. Λεωφόρος Ασκληπιού 24, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-22223. Sombre Cosmetics.
8: Οι έξυπνες αγορές ξεκινούν εδώ. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς, άριστης ποιότητας, πάντα φρέσκα και διαλεχτά. Εδώ θα βρείτε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, οπωροκυπευτικά, ζυμαρικά, τυροκομικά, παραδοσιακά προϊόντα, όσπρια, ροφήματα, ποτά, χυμούς και είδη προσωπικής φροντίδας, όλα ιδανικά και σε εξαιρετικές τιμές. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Η έξυπνη επιλογή.
9: Ρε παιδιά, πού θα πάμε για σουβλάκι?
10: Σοβαρά τώρα. Εδώ και 50 χρόνια η απάντηση είναι μία.
9: Α, ναι. Τα σουβλάκια του Καδί.
11: Τα σουβλάκια του Καδί. Πάνω από 50 χρόνια σουβλάκι ποιότητας.
12: Πάνω από 50 χρόνια γεύσης.
11: Τα σουβλάκια του Καδί. Στους Μήλους Αργολίδας. Γωνιακό και με πίσω αυλή για να το απολαύσεις όπως πρέπει.
13: Τηλέφωνο 27510-42474.
11: Τα σουβλάκια του Καδί. Έχει γεύση μοναδική.
14: Το ακούσατε! Δεν είναι απλώς το κουδούνι, είναι το σύνθημα για σχολικά.
15: Στο Astroland, σε 1800 τετραγωνικά μέτρα βρες τετράδια, μολύβια, μαρκαδόρους, τσάντες, κασετίνες, μέχρι τα γραφεία και τις καρέκλες.
16: Και σε τιμές που παίρνουν άριστα.
15: Φέτος, το σχολείο θέλει οργάνωση και το πορτοφόλι οικονομία.
16: Astroland. 5 χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου σε 1800 τετραγωνικά μέτρα. Astroland.
17: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρείων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
18: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: Star.
1: Τον ακούω κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όπου κι αν βρίσκομαι.
0: Star 929. Ο πρώτος.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: στο αυτοκίνητο, στη δουλειά. Παντού. Star 929. Μόνο επιτυχίες. Γευστικές αποδράσεις στο Star 929.
1: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Καρδαμίλη. Είναι φτισμένη στο Μεσσηνιακό κόλπο και έχει χαρακτηριστεί από τα πιο όμορφα χωριά στην Ευρώπη. Περνώντας λίγο χρόνο εκεί, θα καταλάβετε αμέσως το γιατί. Είναι ένα χωριό που πίσω του υψώνεται ο Ταΐγετος, ενώ παράλληλα είναι ο μεγαλύτερος παραθαλάσσιος οικισμός της Έξω Μάνης. Τα σπίτια στην Καρδαμίλη είναι πέτρινα, η κήπη γεμάτη λουλούδια, αμπέλια και γιασεμιά. Θα δεις υπέροχα κάστρα και μπορείς να μάθεις όλη την ιστορία της περιοχής με μια επίσκεψη στο αρχοντικό τρουπάκι των Μουρτζινών. Δίπλα ακριβώς είναι η παραλία της Στούπας, όπως και η παραλία της Καλογριάς, μια τεράστια αμμουδιά με καταγάλανα νερά. Εννοείται πως υπάρχουν εξαιρετικά εστιατόρια στο χωριό για να απολαύσετε τις μανιάτικες παραδοσιακές συνταγές. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
0: Ο Χρήστος Μακρύς έρχεται στον Star.
2: 1, 2, 3, 4.
0: Όλες οι top επιτυχίες και η πιο
2: yes.
0: Στον αέρα κάθε μέρα 12 με 2 το μεσημέρι. Ο Χρήστος Μακρύς live στον Star.
3: Are you guys ready?
0: 92,9.
3: Are you ready?
4: Oh yes. Επιστρέφουμε Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Save the date.
5: Έμεινε ένας.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
6: Νιώθω λίγο περίεργα.
5: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
7: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
8: Επισκεφτείτε την Benteniti Auto Group, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ναύπλιο, 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ναυπλίου Άργους.
9: Η ώρα είναι 2.
10: Stop! Μην κάνεις scroll. Η προσφορά που ψάχνεις είναι εδώ. Hercules Fitness Arena. Ετήσια συνδρομή.

0: Hercules Fitness Arena Ναύπλιο. 125 ευρώ, ένα χρόνο, μία επιλογή. Ξεκίνα τη μέρα σου με καπρίτσιο στον καλό καφέ. Συνέχισε έτοιμη ένα χειροποίητο πενιρλί αργής ορίμανσης σε πολλές λαχταριστές παραλλαγές. Πιο φρέσκο δεν γίνεται! Με μπακέτες που έχουν καπρίτσιο και κρουασάν βουτύρου.
1: Βουτύρου!
0: Γλυκά ή αλμυρά. Καπρίτσιο, coffee and snacks.
1: Το έχεις κάθε μέρα!
0: Από τις 7 το πρωί ως τις 3.30 το μεσημέρι. Λεωφόρος Ασκληπιού 148, Άρια Ναυπλίου. Delivery 27520210-90. Καπρίτσιο! Τώρα και στην eFood.
1: Τόσο απλά.
2: Σε βλέπω σκεπτικό. Τι σε απασχολεί?
3: Το σπίτι. Η ταράτσα θέλει μόνωση. Η όψη έχει φθορές. Και σκέφτομαι και μια ανακαίνιση. Αλλά ποιο να εμπιστευτώ?
2: Την Building Construction Ηλίας Τσόκολας. Μονώσεις ταρατσών με αξιοπιστία. Θερμοπροσώψεις με υψηλή αισθητική. Ανακαινήσεις που αλλάζουν το χώρο σου. Ακόμα, υπηρεσίες αδιατάρακτης κοπής μπετών και ενισχύσεις στατικών κτηρίων για να κοιμάσαι ήσυχος.
3: Δηλαδή, από τα θεμέλια ως την ταράτσα.
2: Επιστήμη, τεχνογνωσία και στυλ όλα σε ένα.
4: Ηλίας Τσόκολας Building Construction. Ό,τι αξίζει έχει την υπογραφή του.
2: Επικοινωνήστε στο 699-39-510-79.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, ό,τι κι αν κινείται, ένα όνομα είναι η απάντηση. DGR Lubricants Δαγρές. Εξειδικευμένα λιπαντικά για αυτοκίνητα, σκάφη, φορτηγά, βαρέα οχήματα, ακόμα και βιομηχανικές ή ναυτιλιακές εφαρμογές. Και φυσικά, ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτων, φίλτρα, μπαταρίες, αξεσουάρ, αναλώσιμα, πάντα με αξιοπιστία και τεχνική υποστήριξη. DGR Δαγρές. Το δικό σου συνεργείο ξέρει που θα απευθυνθεί. Εσύ, DGR Lubricants Δαγρές. Επίσημος εισαγωγέας Αμινόλ Lubricants για την Ελλάδα. Επίσημος αντιπρόσωπος Πετρώνας Lubricants. Πώληση, χονδρική λιανική και με δωρεάν διανομή. Τρίτο χιλιόμετρο Ναυπλίου Επιδαύρου. Κόμβος Αγίας Ελεούσας, Ναυπλίο. Τηλέφωνο 27520-91117.
0: Πιάσε τη γεύση σου. Ίδια απόλαυση εδώ και 10 χρόνια. Αυτό είναι το Corner Café. Με την ίδια αξία, την ίδια ευγενική εξυπηρέτηση, την ίδια ποιότητα. Και με τιμές που θα λατρέψεις. Η απόλυτη επιλογή στον καφέ σου. Οι φρέσκες φωλιάτες στο πρωινό σου. Οι χειροποίητες μπαγκέτες στο διάλειμμά σου. Corner Café. Καρπατσέλη και νέου ρωινού στη Νέα Τήρινθα. Ανοιχτά 5.30 το πρωί με 9 το βράδυ και delivery 8 με 2 το μεσημέρι. Corner Café. Ο καλύτερος καφές σε περιμένει στη γωνία.
5: Ο ήλιος είναι μοναδικός. Τα μάτια σας είναι μοναδικά. Άρα, Ναυπλία Sunwear. Το εξειδικευμένο κατάστημα για γυαλιά ηλίου με την εγγύηση των οπτικών Μιχαλόπουλος. Ναυπλία Sunwear. Ολοκένουργιες συλλογές από τα μεγαλύτερα brands. Φακή κορυφαίας ποιότητας για φοβερό στυλ και απόλυτη προστασία. Ανακαλύψτε το. Ναυπλία Sunwear. Λεωφόρος Αμαλίας 8. Παλιά Πόλη. Ναύπλιο. Και κεντρικό κατάστημα Οπτικά Μιχαλόπουλος. Λεωφόρος Ασκληπιού 16. Ενδεκάτη. Για επώνυμα γυαλιά οράσεως και ηλίου, καθώς επίσης για φακούς επαφής και υγρά φακών επαφής. Εποφεληθείτε των προσφορών μας.
6: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House.
0: Το σπίτι των ονείρων σας, αλλά και ο επαγγελματικός σας χώρος, είναι γεγονός. Τσιπόκασα ΕΒΕ. Δύναμή μας είναι η ποιότητα, η ποικιλία, η αντοχή, η άνεση, η πολυτέλεια. Με μοναδικές προτάσεις από τους πιο γνωστούς οίκους στο χώρο μας. Για το μπάνιο, το δάπεδο, την κουζίνα, το έπιπλο, την κρεβατοκάμαρα και το γραφείο σας. Ό,τι έχετε ονειρευτεί με τη σφραγίδα
6: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House.
0: Στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 25 657.
7: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: παίξω Star, ακούω αυτό που θέλω.
1: Αχ, μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Star 929.
1: Τον ακούω στο αυτοκίνητο στη δουλειά.
2: Παντού, παντού, παντού, παντού.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: και εσύ. Μαύρος άσπρος, εγώ και εσύ. Κοντός τεράστιος, εγώ και εσύ. Κορίτσι αγόρι, εγώ και εσύ. Μικρός μεγάλος, εγώ και εσύ. Αυτός και άλλος, εγώ και εσύ. Χέρι με χέρι, καρδιά με καρδιά. Όλοι του κόσμου τα παιδιά. Ανοίγουν αγκαλιά και δίνουν φιλιά.
1: Ας διδαχτούμε από τα παιδιά που δεν δίνουν σημασία στο χρώμα, στην εμφάνιση και στο διαφορετικό που τους χωρίζει από τους άλλους, αλλά στο τι τους ενώνει. Γιατί βλέπουν με την καρδιά τους.
2: Στο Διεπιστημονικό Κέντρο το Μονοπάτι, με αυτή τη ματιά βλέπουμε τη δυσκολία που κάνει το καθένα ξεχωριστό. Κέντρα Ειδικής Αγωγής το Μονοπάτι. Από την πρώιμη παιδική ηλικία ως τη γονικότητα.

0: είναι απλά ο καλύτερος. Τέλος.
1: Star 929. Ο πρώτος. Εσύ στο κέντρο του κόσμου. Το αυτοκίνητό σου στο δικό του κέντρο. Εδώ, Βασιλάκο Σέντερ. Εξουσιοδοτημένο κατάστημα ελαστικών Continental Uniroyal. Βασιλάκο Σέντερ. Όλες οι επώνυμες μάρκες ελαστικών, επιβατικών, μοτό και μεγάλων οχημάτων σε σούπερ τιμές. Παντός τύπου επισκευές ελαστικών, ζυγοστάθμιση και τμήμα επισκευής ζαντών. Βασιλάκο Σέντερ. 55 χρόνια είναι τιμή μας να προσφέρουμε ποιότητα σε κάθε εργασία μας. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Κόμβος Περιφερειακού. Τηλέφωνο 2751067218.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
6: Το δεξί σας χέρι σε ό,τι δεν φτάνει το δικό σας. Για όλες τις δύσκολες δουλειές, για το σπίτι ή την επιχείρηση, η αποφρακτική Ναυπλίου είναι πάντα εδώ. Άμεση εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο, όλα τα σύγχρονα μέσα για αποφράξεις παντός τύπου σε σπίτια και επιχειρήσεις. Γρήγορα, άμεσα, οικονομικά. Αποφρακτική Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-21729 και κινητό 6936-07-0708.
7: Αποφρακτική Ναυπλίου. Διαθέτουμε και κάμερες υψηλής τεχνολογίας για την ακριβή διάγνωση και αποκατάσταση προβλημάτων.
8: Κατασκευή, επισκευή, μόνωση, ανακαίνιση. Γέμα. Οι επαγγελματίες μας επιλέγουν για την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία μας. Οι ιδιώτες για τις άριστες τεχνικές γνώσεις και τις συμβουλές μας.
9: Εδώ και 40 χρόνια. Στην κατασκευή, επισκευή, μόνωση και ανακαίνιση, ένα είναι το όνομα. Γέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ.
8: Με άριστα προϊόντα σε
9: θερμομονωτικά,
8: ηχομονωτικά,
9: στεγανοτικά,
8: γυψοσανίδες,
9: σκεπές,
8: υδρορροές,
9: ασφαλτόπανα,
8: ηχομονωτικά,
9: κόλλες,
8: χρώματα,
9: εργαλεία, εξαρτήματα με τοποθέτηση από έμπειρα συνεργεία. Πώληση, χονδρική λιανική σε ιδιώτες και σε επαγγελματίες.
8: Γέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ. Συνεργασία με πάνω από 120 επώνυμες εταιρείες.
9: Ντουροστίκ,
8: Ιζωμάτ,
9: Μαπέι,
8: Συντέκνο,
9: Πένετρον,
8: Μαρμολάιν
9: και κορυφαία χρώματα Vitex.
8: Γέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ.
9: Ο καλύτερος συνεργάτης στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση. Οδός Κορίνθου, είσοδος γέφυρας στο Άργος. Τηλέφωνο 27510-24270.
10: Επειδή ατυχίες συμβαίνουν, δεν χρειάζεται να ανησυχείς καθόλου. Γιατί? Γιατί υπάρχει ο Μπίσκος. Ένα όνομα στο χώρο του αυτοκινήτου που εγγυάται την απόλυτη τεχνική κατάρτιση και αξιοπιστία σε κάθε επισκευή του οχήματός σας. Μπίσκος Auto Repairs. Δίπλα σας με εξελιγμένο φανοποιείο βαφείο. Επισκευές γρίλων, κλειδαριών, γυάλισμα χρώματος και ξεθάμπομα φαναριών. Τοποθετήσεις αντιλιακών μεμβρανών. Εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της Φίλης Glass για αντικατάσταση ή επισκευή κρυστάλλων του οχήματός σας. Μπίσκος Γρηγόρης. Επαγγελματικό αποτέλεσμα που ξεχωρίζει. Έκτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Έναντι Φραγκίστα. Τηλέφωνο 27510-26017.
11: Υπάρχει ένα μέρος όπου η λέξη ποιότητα έχει τη δική της γεύση και η λέξη ξεγνιασιά τη δική της πλατεία. Στο ένα σύνη, η οικογένεια έρχεται πρώτα. Εδώ τα παιδιά παίζουν με ασφάλεια στην πλατεία μας, όσο εσείς απολαμβάνετε το παραδοσιακό χειροποίητο σουβλάκι μας. Αφράτες πίτες, σάντουιτς, εκλεκτά ψητά της ώρας και αγνά υλικά που διαλέγουμε σαν να μαγειρεύαμε για το δικό μας σπίτι. Ένα σύνη, γιατί το καλό φαγητό θέλει την παρέα του και η οικογένεια θέλει το χώρο της. Ένα σύνη, η απόλαυση γίνεται στέκη στην κεντρική πλατεία Σύνης. Βρείτε μας σε Facebook, Instagram και TikTok.
12: Νίκο! Νίκο καφέ! Νίκο πεινάω! Νίκο, τελείωσε το απορριπαντικό! Μόνο εμένα φωνάζουν! Από σήμερα, τέλος! Θέλεις κάτι? Φώναξε τσακ μπαμ!

0: τσακ μπαμ, έφτασε στην πόρτα σου. Και για τις βόλτες σου, πίνεις τις καφεδάρες σου εδώ και έχεις και άνετο πάρκινγκ. Market & Coffee, τσακ μπαμ. Χαριλάου Τρικούπη 9. Delivery 2752 181808.
1: Για την ευκολία σας, διαθέτουμε και διανομή εμφιαλωμένων νερών κατοίκων.
2: Έχεις δρόμο μπροστά σου. Έχεις εμάς δίπλα σου. Κέντρο Ελαστικών Κοτίτσας. Επιλέξτε μέσα από μεγάλη γκάμα επώνυμων εταιριών Michelin, Cormoran, Continental, Kleben, BF Goodrich για μηχανές, αυτοκίνητα κάθε κυβισμού, επαγγελματικά και φορτηγά. Με προηγμένες υπηρεσίες ζυγοστάθμισης, άζωτο και επισκευή ζαντών.
3: Κέντρο Ελαστικών Κοτίτσας. Πιστοποιημένο κέντρο ελαστικών Michelin. Αγορές με πιστωτική κάρτα έως και 12 άτοκες δόσεις.
2: Κέντρο Ελαστικών Κοτίτσας. Δρέπανο Ναυπλίας. Τηλέφωνο 27520 92403.
4: Star 929.

0: 29.
1: Με αυτόν έχω μεγαλώσει. Τώρα τον ακούνε και τα παιδιά μου.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: Στο Star ακούω αυτό που θέλω.
1: Μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
2: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

0: 9.29.
1: Αρέσει, είναι ο καλύτερος.
0: Ο πρώτος.
2: Οι απαιτήσεις σας αυξάνονται συνεχώς. Οι επιθυμίες σας δεν πρέπει να έχουν όρια. Γι' αυτό, για κουμίσα δισό, πλακάκια και είδη υγιεινής από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Air Condition, συστήματα θέρμανσης και ηλιακά. Ετοιμοπαράδοτα προϊόντα, αλλά και ειδικές κατασκευές που προσαρμόζονται στο χώρο σας. Για κουμίσα δισό, υπεύθυνα, αξιόπιστα, με άμεση παράδοση και τοποθέτηση. Και όλα αυτά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για κουμίσα δισό στη Νέα Κύο. Τηλέφωνο 27510 51 586. Υπέρ καλύπτει τις απαιτήσεις σας.
3: Η αξία του πολύτιμη. Οι λεπτομέρειες μοναδικές. Είναι το κόσμημα που επέλεξες από το κοσμηματοπουλείο τζαρί μας. Ασήμι χρυσός. Και για τη μοναδική στιγμή της ζωής σας, αφήστε σε εμάς τις πολύτιμες λεπτομέρειες μοναδικής πολυτέλειας μονόπετρα με γεμολογική πιστοποίηση γνησιότητας. Τζαρί μας Jewelry. Απλά ξεχωρίζει. Μικράς Ασίας 26, Ναύπλιο.
0: Η ώρα είναι 3.
4: Do you speak English?
5: Δεν καταλαβαίνω.
4: Parlez-vous français?
5: Δεν καταλαβαίνω.
4: Parlez italiano?
5: Δεν καταλαβαίνω.
4: Hablas español?
5: Δεν καταλαβαίνω.
2: Κέντρο ξένων γλωσσών. Λέξεις. Αφού ο κόσμος δεν έχει σύνορα, γιατί να έχει το μέλλον σου?
6: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, ιταλικά και πολλές άλλες γλώσσες στο Λέξεις.
2: Άνοιξε τον κόσμο σου. Μάθε σήμερα, ξεχώρισε αύριο.
6: Κέντρο ξένων γλωσσών. Λέξεις. Όχι απλά άλλο ένα φροντιστήριο. Μέλος του συνδέσμου Europarso Soft Skill Center. Πιστοποιημένο από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Λέξεις. 25 Μαρτίου 9 στο Ναύπλιο. Απέναντι από το Εργατικό Κέντρο. Υπεύθυνη σπουδών. Φανή Μαντά.
2: Λέξεις. Η γλώσσα της επιτυχίας ξεκινά εδώ.
7: Αχ, φοιτητική ζωή! Επιτέλους μόνο στο σπίτι!
8: Ένα σπίτι όλο δικό μου. Με έπιπλα και διακοσμητικά που επέλεξα εγώ. Και όλα home design.
9: Για να κάνεις φοιτητική ζωάρα, επέλεξε κρεβάτια, γραφεία, βιβλιοθήκες, καναπέδες, καρέκλες γραφείου και ό,τι άλλο χρειάζεται το δικό σου σπίτι σε απίστευτες τιμές, άτοκες δόσεις και μεταφορά, συναρμολόγηση στο χώρο σας. Δείτε όλα τα έπιπλα από κοντά στο home design, 3ο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου, Δαλαμανάρα.
8: Home Design, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα ειδών σπιτιού. Για να τα βρεις και να τα πάρεις όλα.
9: Φοιτητής ή μαθητής. Home Design.
10: Νέα θέση εργασία στο ίκτυο Δρόμος. Το ίκτυο Δρόμος αναζητά ελεγκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα. Μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού. Πτυχίο Σχολής Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού. Απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλη συναφούς ειδικότητας. ΕΠΑΛ ΟΑΕΒ ΙΕΚ. Κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές. Σταθερό εργασιακό περιβάλλον. Πλήρης απασχόληση. Ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictiodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27-520-7300.
11: Ρε παιδιά, πού θα πάμε για σουβλάκι?
12: Σοβαρά τώρα. Εδώ και 50 χρόνια η απάντηση είναι μία.
11: Α, ναι, τα σουβλάκια του Καδί. Τα σουβλάκια του Καδί. Πάνω από 50 χρόνια σουβλάκι ποιότητας.
13: Πάνω από 50 χρόνια γεύσης.
11: Τα σουβλάκια του Καδί. Στους Μήλους Αργολίδας. Γωνιακό και με πίσω αυλή για να το απολαύσεις όπως πρέπει.
10: Τηλέφωνο 27510-42474.
11: Τα σουβλάκια του Καδί. Έχει γεύση μοναδική.
2: Στην Ακτή Μιαούλη, απέναντι από τον Μπούρτσι, από το 1969 δεν χρειάζεται συστάσεις. Κοντογιώργος Καφέ. Καφές, ποτό, κοκτέιλ, φαγητό με την καλύτερη θέα. Το σημείο αναφοράς του Ναυπλίου. Κοντογιώργος All Day Cafe. Το Ναύπλιο στα πόδια σου.
14: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27-520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κταίο στο δρόμο σας.
15: Και, έμαθες κάτι?
11: Μπα, έχει κλειστεί μέσα και δεν λέει να βγει.
15: Ένας τρόπος υπάρχει να τον ξεκλειδώσουμε.
11: Ποιος?
15: Κλειδιά Ζαφύρης. Αν δεν μπορεί αυτός, δεν μπορεί κανείς. Κλειδιά Ζαφύρης.
16: αλλαγές κλειδιών, ξεκλείδωμα κλειδαριών, κλειδωμένων οχημάτων και σπιτιών. Ο ειδικός για κάθε κλειδαριά. Ασκληπιού 38. Κλειδιά Ζαφύρης. Για επισκευή ή αντικατάσταση κλειδιού αυτοκινήτων ή μηχανής. Για επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Για επισκευή πλακέτας κλειδιών. Για αντικατάσταση μπαταρίας τηλεχειριστηρίου. Ασκληπιού 38. Κλειδιά Ζαφύρης. Άμεσα και οικονομικά. Σας περιμένουμε. Λεωφόρος Ασκληπιού 38, Ναύπλιο, δίπλα στο Lidl. Τηλέφωνο 27520 25333 και 6972339461.
17: Τι, έφαγε το παιδί παγωτό μέσα στο αυτοκίνητο? Έριξε λασποβροχή? Σκύλο στο μπροστινό κάθισμα?
18: Επειδή μέσα σε ένα αυτοκίνητο πολλά μπορούν να συμβούν, Garage INC 58. Βιολογικός καθαρισμός, γυάλισμα, κεραμική επίστρωση. Στην Άρια Ναυπλίου. Για ραντεβού 27520 24 195.
19: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

Star 929. Star 929. Ο πρώτος για τις επιτυχίες.

Τον ακούω στο αυτοκίνητο, στη δουλειά. Παντού, παντού, παντού, παντού. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988-929-929.
1: Από το 1996, με εμπειρία και εξειδίκευση, καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κατασκευή, ανακαίνιση σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου. Υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμός, οψιμούλης. Καινοτόμα προϊόντα, σχεδιασμένα με γνώμονα τη λειτουργικότητα, την αισθητική, αρτιότητα και την ποιότητα. Μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, οψιμούλης. Προσιτή πολυτέλεια. Showroom, Ινάχου 150, Άργος. Τηλέφωνο 2751026165. Βρείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.opsimoulis.gr.
2: Όταν πρόκειται για ηλεκτρικές λύσεις, η Sunfos τα έχει όλα. Με τη μεγαλύτερη γκάμα εξοπλισμού που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Από εγκαταστάσεις μέχρι αυτοματισμούς, μελέτες φωτισμού, φωτιστικά οικιακών και επαγγελματικών χώρων, αρχιτεκτονικός φωτισμός με ομάδα ειδικών για το καλύτερο αποτέλεσμα. Επίσης, θέρμανση δαπέδου και συναγερμούς με κάμερα ασφαλείας για να διατηρείτε την ιδιοκτησία σας ασφαλή. Sunfos. Και για νέα σύνδεση με τα προγράμματα της Energy, τον κορυφαίο πάροχο ενέργειας στις χαμηλότερες. Σάνφος, Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29809. Μην συμβιβάζεστε με λιγότερα. Επιλέξτε Σάνφος για αξιόπιστες ηλεκτρικές λύσεις.
3: Μην πεις πάμε για ένα καφέ.
4: Καφεδάκι.
3: Γιατί θα κάτσεις για τσίπουρο. Μην πεις πάμε για ένα ουζάκι.
4: Μισό ουζάκι.
3: Γιατί θα έρθουν θαλασσινά. Μην πεις θα φύγουμε νωρίς.
4: Νωρίς θα φύγουμε.
3: Γιατί τα παιδιά δεν ξεκολλάνε από την παιδική χαρά. Και κάπως έτσι σε βρίσκει το βράδυ δίπλα στο κύμα. Ταβέρνα Αυλή. Δίπλα στη θάλασσα, παραλία Κιβερίου. Ταβέρνα Αυλή. Γεύσεις από τα παλιά. Όπως ακριβώς πρέπει να είναι το καλοκαίρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 27510-47-745. Ταβέρνα Αυλή. Υπονέα διεύθυνση πρώην Κατσίρι.
5: Η καθημερινή απάντηση στο τι να μαγειρέψω σήμερα βρίσκεται στο Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Ποιοτικά, γευστικά και ελληνικά. Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Γνωρίζει καλά αυτό που κάνει. Προσφέρει ποιότητα, εξυπηρέτηση, ποικιλία γευστικών κρεατοσκευασμάτων και σε αποκλειστικότητα τα γνωστά χοιρινά επιδαύρου. Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-27427. Πώληση χοντρική λιανική. Εμπιστοσύνη στον τόπο σου.
6: Και δεύτερο κατάστημα Κρεομάρκετ στο Λιγουριό. Ασκληπιού 52.
7: Μπήκαμε λάθος. Θα μας μαλώσουνε.
8: Όχι καλέ. Εδώ είναι μπίμπας, παιδί μου. Ένα είναι το όνομα στην πιάτσα.
9: Εμπορία ελαστικών. Βουλκανιζατέρ μπίμπας. Ελαστικά παντός τύπου για όλα τα οχήματα. Μπαλώματα στο πλάι ελαστικών. Κρύο και ζεστό. Γιατί εμείς μπορούμε. Ακόμα, επισκευή ζαντών, ηλεκτροστατικές βαφές. Εμπορία ελαστικών, βουλκανιζατέρ, μπίμπας. Ασκληπιού 24, Λιγουριό. Τηλέφωνο 27530-22108. Μπίμπας και ξεμπέρδεψες.
10: Και επειδή το αυτοκίνητό σας πρέπει να πηγαίνει ίσια και σωστά, νέα υπηρεσία ευθυγράμμισης αυτοκινήτων.
11: Οι έξυπνες αγορές ξεκινούν εδώ. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς, άριστης ποιότητας, πάντα φρέσκα και διαλεκτά. Εδώ θα βρείτε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, οπωροκυπευτικά, ζυμαρικά, τυροκομικά, παραδοσιακά προϊόντα, όσπρια, ροφήματα, ποτά, χυμούς και είδη προσωπικής φροντίδας, όλα ιδανικά και σε εξαιρετικές τιμές. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Η έξυπνη επιλογή.
12: Το ακούσατε! Δεν είναι απλώς το κουδούνι, είναι το σύνθημα για σχολικά.
13: Στο Astroland, σε 1800 τετραγωνικά μέτρα βρες τετράδια, μολύβια, μαρκαδόρους, τσάντες, κασετίνες, μέχρι τα γραφεία και τις καρέκλες.
12: Και σε τιμές που παίρνουν άριστα.
13: Φέτος, το σχολείο θέλει οργάνωση και το πορτοφόλι οικονομία.
12: Astroland. 5 χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου σε 1800 τετραγωνικά μέτρα. Astroland.
4: Πιάσε τη γεύση σου. Ίδια απόλαυση εδώ και 10 χρόνια. Αυτό είναι το Corner Café. Με την ίδια αξία, την ίδια ευγενική εξυπηρέτηση, την ίδια ποιότητα. Και με τιμές που θα λατρέψεις. Η απόλυτη επιλογή στον καφέ σου. Οι φρέσκες φωλιάτες στο πρωινό σου. Οι χειροποίητες μπαγκέτες στο διάλειμμά σου. Corner Café. Καρπατσέλη και νέου ρωινού στη Νέα Τήρινθα. Ανοιχτά 5.30 το πρωί με 9 το βράδυ και delivery 8 με 2 το μεσημέρι. Corner Café. Ο καλύτερος καφές σε περιμένει στη γωνία.
0: Star 929.

0: στο Star ακούω αυτό που θέλω. Μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
1: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

στο Star ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: είμαστε παντού. Star 929. Κάνε ad. Τον πρώτο.
1: Εγώ και εσύ. Μαύρος άσπρος. Εγώ και εσύ. Κοντός τεράστιος. Εγώ και εσύ. Κορίτσι αγόρι. Εγώ και εσύ. Μικρός μεγάλος. Εγώ και εσύ. Αυτός και άλλος. Εγώ και εσύ. Χέρι με χέρι. Καρδιά με καρδιά. Όλοι του κόσμου τα παιδιά. Ανοίγουν αγκαλιά και δίνουν φιλιά.
0: Ας διδαχτούμε από τα παιδιά που δεν δίνουν σημασία στο χρώμα, στην εμφάνιση και στο διαφορετικό που τους χωρίζει από τους άλλους, αλλά στο τι τους ενώνει. Γιατί βλέπουν με την καρδιά τους.
2: Στο Διεπιστημονικό Κέντρο το Μονοπάτι, με αυτή τη ματιά βλέπουμε τη δυσκολία που κάνει το καθένα ξεχωριστό. Κέντρα Ειδικής Αγωγής το Μονοπάτι. Από την πρώιμη παιδική ηλικία ως τη γονικότητα.

0: Hair. Κομμωτική, αισθητικό μακιγιάζ, μανικιούρ, πεντικιούρ, ονειχοπλαστική. Μάθε δίπλα στους ειδικούς. Ναύπλιο, τηλέφωνο 27520-23373.
1: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Επειδή θέλουμε να νιώθετε σίγουροι και ασφαλείς με την επιλογή σας, σας παρέχουμε υψηλή καθαριότητα για μεγάλες απαιτήσεις με τα πιο σύγχρονα μέσα.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Σας εγγυόμαστε τον καλύτερο βιοκαθαρισμό χαλιών και μοκετών με την τεχνολογία Microsplitting, χωρίς χημικά κατάλοιπα. Ατομικό βιοκαθαρισμό και απολύμανση παπλωμάτων και κουβερτών, στρωμάτων, σαλονιών, με πιστοποίηση Allerg Stop. Και όλα αυτά με παραλαβή παράδοση στο χώρο σας με δωρεάν φύλαξη στις εγκαταστάσεις μας.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Στη Δαλαμανάρα Άργους. Τηλέφωνο 27510-22913.
6: Η Elite της καθαριότητας.
7: Θέλετε να ολοκληρώνετε τις υποθέσεις σας γρήγορα, αξιόπιστα και χωρίς άγχος? Επίλυσης Κοντός Group. Με συνέπεια, αξιοπιστία και σύγχρονη αντίληψη εξυπηρέτησης, αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε ναυτιλιακές, διοικητικές και ψηφιακές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα υποθέσεις πολιτών και επαγγελματιών. Παρέχουμε πλήρεις ναυτιλιακές και διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες Gov, έκδοση πιστοποιητικών, άδειες κυκλοφορίας, μεταβιβάσεις οχημάτων και μικρών σκαφών, φακέλους ΑΣΕΠ και λοιπών διαγωνισμών, υποθέσεις αλλοδαπών, μεταφράσεις και ρυθμίσεις οφειλών μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού. Αξιόπιστες λύσεις χωρίς καθυστερήσεις.
6: Επίλυσης Κοντός Group. Παναγιώτης και Χρήστος Κωνσταντίνος Κοντός. Μεγάλου Αλεξάνδρου 3, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27523976. Η υπόθεσή σας σε σωστά χέρια.
8: Σε βλέπω σκεπτικό. Τι σε απασχολεί?
9: Το σπίτι. Η ταράτσα θέλει μόνωση, η όψη έχει φθορές και σκέφτομαι και μια ανακαίνιση, αλλά ποιο να εμπιστευτώ?
8: Την Building Construction Ηλίας Τσόκολας. Μονώσεις ταρατσών με αξιοπιστία, θερμοπροσώψεις με υψηλή αισθητική, ανακαινήσεις που αλλάζουν το χώρο σου. Ακόμα, υπηρεσίες αδιατάρακτης κοπής μπετών και ενισχύσεις στατικών κτηρίων για να κοιμάσαι ήσυχος.
9: Δηλαδή, από τα θεμέλια ως την ταράτσα.
8: Επιστήμη, τεχνογνωσία και στυλ όλα σε ένα.
4: Ηλίας Τσόκολας Building Construction. Ό,τι αξίζει έχει την υπογραφή του.
8: Επικοινωνήστε στο 699-39-51079.
10: Τσιπόκας ΑΕΒΕ Dream House. Έχετε ιδέες για το μπάνιο, τα πλακάκια, τα είδη υγιεινής και θέλετε να τις εφαρμόσετε στο καινούριο σας σπίτι ή απλά να ανακαινήσετε το παλιό? Έχουμε μια μεγάλη γκάμα από πλακάκια και είδη υγιεινής επιλεγμένα από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αλλά και τους ειδικούς που θα κάνουν το όνειρό σας πραγματικότητα. Συνδυάζουμε την καλύτερη ποιότητα με την πιο προσιτή τιμή με αποδείξεις. Μεταφορά, παράδοση, τεχνική υποστήριξη εντελώς δωρεάν. Επίσης διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό. Τσιπόκας ΑΕΒΕ Dream House. Πλακάκια ήδη υγιεινής εξοπλισμός. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
11: Για μένα, ας πούνε ό,τι θέλουν.
12: Για τον καφέ μου, λίγα λόγια.
13: Blueberry Coffee for Coffee Lovers.
14: Ο καλύτερος καφές της πόλης με τη συνοδεία λαχταριστών σνακ. Σφολιάτες, σαλάτες, μπαγκέτες, κουλούρια, ζαχαρωτά, μπάρες για να γίνει ακόμη καλύτερος.
13: Blueberry Coffee. Καφές σαν εμπειρία. Ασκληπιού 18, Ναύπλιο. Διανομή 7 το πρωί με 7 το βράδυ στο 27520-23830.
15: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
16: Μακιγιάζ, αλλάζεις. Μαλλιά, αλλάζεις. Χρώμα στα νύχια, αλλάζεις. Μόνο το Sombre Cosmetics δεν αλλάζεις. Το παράδεισο της ομορφιάς με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε είδη για τη δική σου περιποίηση. Ανακάλυψε προϊόντα styling, μακιγιάζ, ονειχοπλαστικής, είδη barber, βαφές μαλλιών και θεραπείες, αξεσουάρ και σεσουάρ. Κάνε τη φροντίδα της περιποίησής σου προσωπική υπόθεση. Sombre Cosmetics. Λεωφόρος Ασκληπιού 24, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-22223. Sombre Cosmetics.
17: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: Star 929.
1: Με αυτόν έχω μεγαλώσει. Τώρα τον ακούνε και τα παιδιά μου.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: λεπτά. 9.29. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.
1: Stop. Μην κάνεις scroll. Η προσφορά που ψάχνεις είναι εδώ. Hercules Fitness Arena. Ετήσια συνδρομή μόλις 125 ευρώ. Ναι, 125 ευρώ για έναν ολόκληρο χρόνο. Γυμναστική, ενέργεια, στόχος, αποτέλεσμα. Hercules Fitness Arena, Ναύπλιο. 125 ευρώ, ένα χρόνο, μία επιλογή.
2: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
3: Είναι ωραίο να βρίσκεις αυτό ακριβώς που ψάχνεις στην καλύτερη ποιότητα και με την καλύτερη τιμή. Για Λαμάς, διαθέτοντας τα πλέον επώνυμα και αξιόπιστα προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς, είμαστε σε θέση να παρέχουμε την πιο συμφέρουσα λύση για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: Για Λαμάς, ηλιακά συστήματα με την κορυφαία ποιότητα Μαλτέζος. Σύγχρονα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, δροσισμού, κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, αντλίες θερμότητας, ενεργειακά τζάκια και σόμπες, λέβητες πετρελαίου, αερίου, ξύλου, πέλετ ή βιομάζας, συστήματα επεξεργασίας νερού, φίλτρα, αποσκληρυντές, υδραυλικά είδη, είδη γηινής.
3: Στη Μεγάλου Αλεξάνδρου και Αιγίου, στο Ναύπλιο. Για Λαμάς. Για μας που θέλουμε το καλύτερο. Τηλέφωνο 27520-99-385.
5: Υπάρχει ένα μέρος όπου η λέξη ποιότητα έχει τη δική της γεύση και η λέξη ξεγνιασιά τη δική της πλατεία. Στο ένα σύνη, η οικογένεια έρχεται πρώτα. Εδώ τα παιδιά παίζουν με ασφάλεια στην πλατεία μας, όσο εσείς απολαμβάνετε το παραδοσιακό χειροποίητο σουβλάκι μας. Αφράτες πίτες, σάντουιτς, εκλεκτά ψητά της ώρας και αγνά υλικά που διαλέγουμε σαν να μαγειρεύαμε για το δικό μας σπίτι. Ένα σύνη, γιατί το καλό φαγητό θέλει την παρέα του και η οικογένεια θέλει το χώρο της. Ένα σύνη, η απόλαυση γίνεται στέκι στην κεντρική πλατεία. Βρείτε μας σε Facebook, Instagram και TikTok.
6: Αφέσου στο απέραντο γαλάζιο. Εσύ και η θάλασσα. Εσύ και το River Coffee and Cocktail. Εκεί που ο καφές ρέει από το πρωί. Κοκτέιλς, μουσική, ξαπλώστρες, θάλασσα, ήλιος, βουτιές. Και πάρτι δίπλα στο κύμα συνθέτουν το πιο όμορφο καλοκαίρι. Beach Bar River Coffee and Cocktail. Ακού το κύμα, ζήσε τη στιγμή. Παραλία Κιδερίου.
7: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073. Κατασκευή, επισκευή, μόνωση, ανακαίνιση, κέμα. Οι επαγγελματίες μας επιλέγουν για την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία μας. Οι ιδιώτες για τις άριστες τεχνικές γνώσεις και τις συμβουλές μας.
8: Εδώ και 40 χρόνια, στην κατασκευή, επισκευή, μόνωση και ανακαίνιση, ένα είναι το όνομα. Κέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ.
7: Με άριστα προϊόντα σε
8: θερμομονωτικά,
7: ηχομονωτικά, στεγανοτικά,
8: γυψοσανίδες,
7: σκεπές,
8: υδρορροές,
7: ασφαλτόπανα,
8: ηχομονωτικά,
7: κόλλες,
8: χρώματα,
7: εργαλεία, εξαρτήματα με τοποθέτηση από έμπειρα συνεργεία. Πώληση, χονδρική λιανική σε ιδιώτες και σε επαγγελματίες.
8: Κέμα, Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ. Συνεργασία με πάνω από 120 επώνυμες εταιρείες.
7: Ντουροστίκ,
8: Ιζομάτ,
7: Μαπέι,
8: Συντέκνο,
7: Πένετρον,
8: Μαρμολάιν
7: και κορυφαία χρώματα Vitex.
8: Κέμα, Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ.
7: Ο καλύτερος συνεργάτης στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση. Οδός Κορίνθου, είσοδος γέφυρας στο Άργος. Τηλέφωνο 27510-24270.
9: Κάθε πιάτο είναι μια ευκαιρία για μια νέα ιστορία. Στο Κολέγκας, ο σεφ Νίκος Κουκέλης και η ομάδα του συνδυάζουν γεύσεις και συναισθήματα σε κάθε μπουκιά. Έλα κι εσύ και νιώσε σαν στο σπίτι σου. Κολέγκας Friendship Cuisine. Στην παλιά πόλη του Ναυπλίου, στα Οικοπούλου 32. Τηλέφωνο 2752-022-299. Κολέγκας, γιατί οι καλύτερες στιγμές μας έχουν πάντα γεύση.
10: Επειδή ατυχίες συμβαίνουν, δεν χρειάζεται να ανησυχείς καθόλου. Γιατί? Γιατί υπάρχει ο Μπίσκος. Ένα όνομα στο χώρο του αυτοκινήτου που εγγυάται την απόλυτη τεχνική κατάρτιση και αξιοπιστία σε κάθε επισκευή του οχήματός σας. Μπίσκος Auto Repairs. Δίπλα σας με εξελιγμένο φανοποιείο βαφείο. Επισκευές γρίλων, κλειδαριών, γυάλισμα χρώματος και ξεθάμπομα φαναριών. Τοποθετήσεις αντιλιακών μεμβρανών. Εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της Φίλης Glass για αντικατάσταση ή επισκευή κρυστάλλων του οχήματός σας. Μπίσκος Γρηγόρης. Επαγγελματικό αποτέλεσμα που ξεχωρίζει. Έκτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, έναντι Φραγκίστα. Τηλέφωνο 27510-26017.
11: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και η Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου σε προσκαλούν στην ομάδα τους. Γίνε ναυαγοσώστης και εξασφάλισε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση με υψηλές αποδοχές. Αν η θάλασσα είναι το στοιχείο σου, γίνε χειριστής ταχυπλώου σκάφους. Μια θάλασσα ευκαιριών ανοίγεται μπροστά.

0: πολύχειριστών ταχυπλών σκαφών Καπράνος ΕΕ και Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου ΝΑΠΕΛ. Βάλε πλώρη για την επιτυχία. Σπάρτης 16 Ναύπλιο. Τηλέφωνο 6974 868014 και στο www.napel.gr. Αποκτήσε τώρα δίπλωμα χειριστή ταχυπλώου μόνο με 240 ευρώ στη σχολή Καπράνος ΕΕ.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Εσύ στο κέντρο του κόσμου. Το αυτοκίνητό σου στο δικό του κέντρο. Εδώ, Βασιλάκο Σέντερ. Εξουσιοδοτημένο κατάστημα ελαστικών Continental Uniroyal. Βασιλάκο Σέντερ. Όλες οι επώνυμες μάρκες ελαστικών, επιβατικών, μοτό και μεγάλων οχημάτων σε σούπερ τιμές. Παντός τύπου επισκευές ελαστικών, ζυγοστάθμιση και τμήμα επισκευής αντών. Βασιλάκο Σέντερ. 55 χρόνια είναι τιμή μας να προσφέρουμε ποιότητα σε κάθε εργασία μας. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Κόμβος Περιφερειακού. Τηλέφωνο 27510 67218.
1: Παιδιά, σωστά ακούω αυτό που θέλω.
2: Αχ, φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
3: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.
4: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 27510 66580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
5: Κάθε μεσημέρι στις 12. Ο Χρήστος Μακρύς έρχεται στο Star.
6: 1, 2, 3, 4.
5: Όλες οι top επιτυχίες. Στον αέρα. Κάθε μέρα, 12 με 2 το μεσημέρι, ο Χρήστος Μακρύς live. 92,9.
7: Are you ready?
8: Oh yes. Επιστρέφουμε Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Save the date.
9: Η ώρα είναι 5.
10: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
11: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Do you speak English?
14: Δεν καταλαβαίνω.
13: Parlez-vous français?
14: Δεν καταλαβαίνω.
13: Parlez italiano?
14: Δεν καταλαβαίνω.
13: Hablas español?
14: Δεν καταλαβαίνω.
15: Κέντρο ξένων γλωσσών. Λέξεις. Αφού ο κόσμος δεν έχει σύνορα, γιατί να έχει το μέλλον σου?
16: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, ιταλικά και πολλές άλλες γλώσσες στο Λέξεις.
15: Άνοιξε τον κόσμο σου. Μάθε σήμερα, ξεχώρισε αύριο.
16: Κέντρο ξένων γλωσσών. Λέξεις. Όχι απλά άλλο ένα φροντιστήριο. Μέλος του συνδέσμου Europarlso Soft Skill Center. Πιστοποιημένο από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Λέξεις. 25 Μαρτίου 9 στο Ναύπλιο. Απέναντι από το Εργατικό Κέντρο. Υπεύθυνη σπουδών. Φανή Μαντά.
15: Λέξεις. Η γλώσσα της επιτυχίας ξεκινά εδώ.
17: Παιδιά, καφές τώρα, επήγει.
18: Όχι απλά καφές, κάλτι καφές.
19: Όπα, wait, πήρε χειροποίητο τηγανό ψωμό και πυροσκή.
18: Σοβαρά τώρα, δοκίμασες τη μιλόπιτα.
20: Τη μιλόπιτα φουρνού, επική.
19: Και οι σφολιάτες, άλλος πλανήτης.
18: Οκ, στάση εδώ, τελεία,
17: κάλτι. Speciality Coffee, premium μπαγκέτες, προζυμένο ψωμί και γλυκές χειροποίητες δημιουργίες.
21: Θα κάνουμε μια στάση.
15: Καλντι, αρτοποιήματα σχίζα. Με 30 ετή εμπειρία στα αρτοποιήματα. Καλντι, Ενδεκάτη, κέντρο Ναυπλίου. Delivery 27520 97666. Follow us on Instagram.
21: Αμάν, πάει το λάστιχο, πάει και η ζάντα στη μέση του δρόμου.
22: Εντάξει, ευτυχώς υπάρχει και το κινητό.
21: Τηλέφωνο?
22: Όχι, το κινητό συνεργείο του Μπίμπα. 24 ώρες το 24ωρο εδώ.
23: Εμπορία ελαστικών. Βουλκανιζατέρ Μπίμπας. Ελαστικά παντός τύπου για όλα τα οχήματα. Μπαλώματα στο πλάι ελαστικών. Κρύο και ζεστό. Γιατί εμείς μπορούμε. Ακόμα, επισκευή ζαντών, ηλεκτροστατικές βαφές. Εμπορία ελαστικών, βουλκανιζατέρ, Μπίμπας. Ασκληπιού 24, Λιγουριό. Τηλέφωνο 27530 22 108. Μπίμπας και εξεμπέρδεψες.
0: Και επειδή το αυτοκίνητό σας πρέπει να πηγαίνει ίσια και σωστά, νέα υπηρεσία ευθυγράμμισης αυτοκινήτων.
1: Το δεξί σας χέρι σε ό,τι δεν φτάνει το δικό σας. Για όλες τις δύσκολες δουλειές, για το σπίτι ή την επιχείρηση, η αποφρακτική ναυπλίου είναι πάντα εδώ. Άμεση εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο, όλα τα σύγχρονα μέσα για αποφράξεις παντός τύπου σε σπίτια και επιχειρήσεις. Γρήγορα, άμεσα, οικονομικά. Αποφρακτική ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-21729 και κινητό 6936-07-0708.
6: Αποφρακτική ναυπλίου. Διαθέτουμε και κάμερες υψηλής τεχνολογίας για την ακριβή διάγνωση και αποκατάσταση προβλημάτων.
7: Ο ήλιος είναι μοναδικός. Τα μάτια σας είναι μοναδικά. Άρα, Ναυπλία Sunwear. Το εξειδικευμένο κατάστημα για γυαλιά ηλίου με την εγγύηση των οπτικών Μιχαλόπουλος. Ναυπλία Sunwear. Ολοκένουργιες συλλογές από τα μεγαλύτερα brands. Φακή κορυφαίας ποιότητας για φοβερό στυλ και απόλυτη προστασία. Ανακαλύψτε το. Ναυπλία Sunwear. Λεωφόρος Αμαλίας 8. Παλιά Πόλη. Ναύπλιο. Και κεντρικό κατάστημα οπτικά Μιχαλόπουλος. Λεωφόρος Ασκληπιού 16, Ενδεκάτη. Για επώνυμα γυαλιά οράσεως και ηλίου, καθώς επίσης για φακούς επαφής και υγρά φακών επαφής. Εποφεληθείτε των προσφορών μας.
24: Star 929.

χρειάζονται αφορμές για ένα πολύτιμο δώρο. Μόνο αγάπη και Τζαρίμα Jewelry. Αυθεντικές προτάσεις κοσμημάτων. Δώρο, γάμος, βάπτιση και επισκευές κοσμημάτων και ρολογιών παντός τύπου. Τζαρίμα Jewelry. Απλά ξεχωρίζει. Μικράς Ασίας 26, Ναύπλιο.

0: Ζωστάρ, ακούω αυτό που θέλω.
1: Αχ, μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
2: Σταρ 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

0: Unique Hair. Κομωτική, αισθητικό μακιγιάζ, μανικιούρ, πεντικιούρ, ορυχοπλαστική. Μάθε δίπλα στους ειδικούς. Ναύπλιο, τηλέφωνο 27520-23373.
1: Νίκο! Νίκο καφέ! Νίκο πεινάω! Νίκο, τελείωσε το απορριπαντικό! Μόνο εμένα φωνάζουν! Από σήμερα, τέλος! Θέλεις κάτι? Φώναξε τσακ μπαμ!

0: Μα και τσακ μπαμ, έφτασε στην πόρτα σου. Και για τις βόλτες σου, πίνεις τις καφεδάρες σου εδώ και έχεις και άνετο πάρκινγκ. Market & Coffee, τσακ μπαμ. Χαριλάου Τρικούπη 9. Delivery 2752 181808.
1: Για την ευκολία σας, διαθέτουμε και διανομή εμφιαλωμένων νερών κατοίκων.
2: Κάθεσε, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρείων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520 94 606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
3: Ρε παιδιά, πού θα πάμε για σουβλάκι?
4: Σοβαρά τώρα. Εδώ και 50 χρόνια η απάντηση είναι μία.
3: Α, ναι, τα σουβλάκια του Καδί. Τα σουβλάκια του Καδί. Πάνω από 50 χρόνια σουβλάκι ποιότητας.
5: Πάνω από 50 χρόνια γεύσης.
3: Τα σουβλάκια του Καδί. Στους Μήλους Αργολίδας. Γωνιακό και με πίσω αυλή για να το απολαύσεις όπως πρέπει.
6: Τηλέφωνο 27510-42474.
3: Τα σουβλάκια του Καδί. Έχει γεύση μοναδική.
7: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.
8: Είναι ψυχές στο χρόνο.

0: 9-29. Star.
1: Τον ακούω κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όπου κι αν βρίσκομαι.
0: Star 929. Ο πρώτος.

0: Τον ακούω στο αυτοκίνητο, στη δουλειά.
1: Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: 929. Ο πρώτος.
1: Εγώ και εσύ, μαύρος άσπρος. Εγώ και εσύ, κοντός τεράστιος. Εγώ και εσύ, κορίτσι αγόρι. Εγώ και εσύ, μικρός μεγάλος. Εγώ και εσύ, αυτός και άλλος. Εγώ και εσύ, χέρι με χέρι, καρδιά με καρδιά. Όλοι του κόσμου τα παιδιά ανοίγουν αγκαλιά και δίνουν φιλιά.
0: Ας διδαχτούμε από τα παιδιά που δεν δίνουν σημασία στο χρώμα, στην εμφάνιση και στο διαφορετικό που τους χωρίζει από τους άλλους, αλλά στο τι τους ενώνει, γιατί βλέπουν με την καρδιά τους.
2: Στο Διεπιστημονικό Κέντρο το Μονοπάτι, με αυτή τη ματιά βλέπουμε τη δυσκολία που κάνει το καθένα ξεχωριστό. Κέντρα Ειδικής Αγωγής το Μονοπάτι. Από την πρώιμη παιδική ηλικία ως τη γονικότητα.
0: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ. Suzuki Benvenuti. Έκτο χιλιόμετρο ναυπλίου Άργους. Η ώρα είναι 6.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
0: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Επειδή θέλουμε να νιώθετε σίγουροι και ασφαλείς με την επιλογή σας, σας παρέχουμε υψηλή καθαριότητα για μεγάλες απαιτήσεις με τα πιο σύγχρονα μέσα.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Σας εγγυόμαστε τον καλύτερο βιοκαθαρισμό χαλιών και μοκετών με την τεχνολογία Microsplitting, χωρίς χημικά κατάλοιπα. Ατομικό βιοκαθαρισμό και απολύμανση παπλωμάτων και κουβερτών, στρωμάτων, σαλονιών, με πιστοποίηση Alert Stop. Και όλα αυτά με παραλαβή παράδοση στο χώρο σας με δωρεάν φύλαξη στις εγκαταστάσεις μας.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Στη Δαλαμανάρα Άργους. Τηλέφωνο 27510 22 913.
5: Η ελίτ της καθαριότητας.
6: Do you speak English?
7: Δεν καταλαβαίνω.
6: Parlez-vous français?
7: Δεν καταλαβαίνω.
6: Parlez italiano?
7: Δεν καταλαβαίνω.
6: Hablas español?
7: Δεν καταλαβαίνω.
5: Κέντρο ξένων γλωσσών, λέξεις. Αφού ο κόσμος δεν έχει σύνορα, γιατί να έχει το μέλλον σου?
0: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, ιταλικά και πολλές άλλες γλώσσες στο Lexis.
5: Άνοιξε τον κόσμο σου. Μάθε σήμερα, ξεχώρισε αύριο.
0: Κέντρο ξένων γλωσσών, Lexis. Όχι απλά άλλο ένα φροντιστήριο. Μέλος του συνδέσμου Europarso Soft Skill Center. Πιστοποιημένο από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Lexis, 25 Μαρτίου 9, στο Ναύπλιο, απέναντι από το εργατικό κέντρο. Υπεύθυνη σπουδών, Φανή Μαντά.
5: Lexis, η γλώσσα της επιτυχίας ξεκινά εδώ. Στην Ακτή Μιαούλη, απέναντι από τον Μπούρτσι, από το 1969, δεν χρειάζεται συστάσεις. Κοντογιώργος Καφέ. Καφές, ποτό, κοκτέιλ, φαγητό με την καλύτερη θέα. Το σημείο αναφοράς του ναυπλίου. Κοντογιώργος All Day Cafe. Το ναύπλιο στα πόδια σου.
8: Τι, έφαγε το παιδί παγωτό μέσα στο αυτοκίνητο? Έριξε λασποβροχή. Σκύλο στο μπροστινό κάθισμα.
9: Επειδή μέσα σε ένα αυτοκίνητο πολλά μπορούν να συμβούν, Garage INC 58. Βιολογικός καθαρισμός, γυάλισμα, κεραμική επίστρωση. Στην άρια ναυπλίου. Για ραντεβού 27520 24 195.
10: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520 94 606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
5: Αφέσου στο απέραντο γαλάζιο. Εσύ και η θάλασσα. Εσύ και το River Coffee and Cocktail. Εκεί που ο καφές ρέει από το πρωί. Κοκτέιλς, μουσική, ξαπλώστρες, θάλασσα, ήλιος, βουτιές. Και πάρτι δίπλα στο κύμα συνθέτουν το πιο όμορφο καλοκαίρι. Beach Bar River Coffee and Cocktail. Ακού το κύμα, ζήσε τη στιγμή. Παραλία Κιβερίου.
11: Μην πεις πάμε για ένα καφέ.
12: Καφεδάκι.
11: Γιατί θα κάτσεις για τσίπουρο. Μην πεις πάμε για ένα ουζάκι.
12: Μισό ουζάκι.
11: Γιατί θα έρθουν θαλασσινά. Μην πεις θα φύγουμε νωρίς.
12: Νωρίς θα φύγουμε.
11: Γιατί τα παιδιά δεν ξεκολλάνε από την παιδική χαρά. Και κάπως έτσι σε βρίσκει το βράδυ δίπλα στο κύμα. Ταβέρνα Αυλή. Δίπλα στη θάλασσα, παραλία Κιβερίου. Ταβέρνα Αυλή. Γεύσεις από τα παλιά. Όπως ακριβώς πρέπει να είναι το καλοκαίρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 27 51 0 47 745. Ταβέρνα Αυλή. Υπό νέα διεύθυνση, πρώην Κατσίρ.
13: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: στο Star, ακούω αυτό που θέλω.
1: Μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

παίζουν στον πρώτο Star 929. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

στο Star ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: 9.29.
1: Αρέσει, είναι ο καλύτερος.
0: Ο πρώτος.
2: Stop, μην κάνεις scroll. Η προσφορά που ψάχνεις είναι εδώ. Hercules Fitness Arena. Ετήσια συνδρομή μόλις 125 ευρώ. Ναι, 125 ευρώ για έναν ολόκληρο χρόνο. Γυμναστική, ενέργεια, στόχος, αποτέλεσμα. Hercules Fitness Arena, Ναύπλιο. 125 ευρώ, ένα χρόνο, μία επιλογή.
3: Το καλοκαίρι έφτασε στο χώρο σας. Home Design. Διαμορφώστε τον εξωτερικό σας χώρο όπως αγαπάτε, σε τιμές όπως σας αρέσει. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις για να βρεις αυτό που ψάχνεις. Ειδική που και βεράντας για νέες προκλήσεις. Ιδανικές προτάσεις για κάθε επαγγελματικό εξοπλισμό. Home Design. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα ειδών σπιτιού. Για να τα πάρεις όλα. Στο τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Δαλαμανάρα. Καλοκαίρι στο Home Design.
4: Κάθεσε, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
5: Υπάρχει ένα μέρος όπου η λέξη ποιότητα έχει τη δική της γεύση και η λέξη ξεγνιασιά τη δική της πλατεία. Στο ένα σύνι, η οικογένεια έρχεται πρώτα. Εδώ τα παιδιά παίζουν με ασφάλεια στην πλατεία μας, όσο εσείς απολαμβάνετε το παραδοσιακό χειροποίητο σουβλάκι μας. Αφράτες πίτες, σάντουιτς, εκλεκτά ψητά της ώρας και αγνά υλικά που διαλέγουμε σαν να μαγειρεύαμε για το δικό μας σπίτι. Ένα σύνι, γιατί το καλό φαγητό θέλει την παρέα του και η οικογένεια θέλει το χώρο της. Ένα σύνι, η απόλαυση γίνεται στέκη στην κεντρική πλατεία Σύνης. Βρείτε μας σε Facebook, Instagram και TikTok.
6: Νίκο! Νίκο καφέ! Νίκο πεινάω! Νίκο, τελείωσε το απορριπαντικό! Μόνο εμένα φωνάζουν! Από σήμερα, τέλος! Θέλεις κάτι? Φώναξε Τσακ Μπαμ!

τσακ μπαμ, έφτασε στην πόρτα σου. Και για τις βόλτες σου, πίνεις τις καφεδάρες σου εδώ και έχεις και άνετο πάρκινγκ. Market & Coffee, τσακ μπαμ. Χαριλάου Τρικούπη 9. Delivery 2752 181808. Για την ευκολία σας, διαθέτουμε και διανομή εμφιαλωμένων νερών κατοίκων. Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά. Start 929. Μόνο επιτυχίες.

0: Τότε είσαι στον πρώτο. Star 929.
1: Άχι, φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος. Τέλος.
0: Star 929. Ο πρώτος. Star.

0: στο Star, ακούω αυτό που θέλω.
1: Αχ, φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

0: Επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988 929 929. Η ώρα είναι 7.
1: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Στην Ακτίνια Ούλη, απέναντι από τον Μπούρτσι, από το 1969, δεν χρειάζεται συστάσεις. Κοντογιώργος Καφέ. Καφές, ποτό, κοκτέιλ, φαγητό με την καλύτερη θέα. Το σημείο αναφοράς του ναυπλίου. Κοντογιώργος All Day Cafe. Το ναύπλιο στα πόδια σου.
0: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: 29. Star.
1: Τον ακούω κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όπου κι αν βρίσκομαι.
0: Star 929. Ο πρώτος.

0: είστε παντού. Star 929. Κάνε ad. Τον πρώτο.
1: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη. Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρείων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
0: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολία.

Τότε είσαι στον πρώτο. Star 929. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: 929. Μόνο επιτυχίες για την Αργολίδα.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Ρε παιδιά, πού θα πάμε για σουβλάκι?
5: Σοβαρά τώρα. Εδώ και 50 χρόνια η απάντηση είναι μία.
4: Α, ναι. Τα σουβλάκια του Καδί.
6: Τα σουβλάκια του Καδί. Πάνω από 50 χρόνια σουβλάκι ποιότητας.
7: Πάνω από 50 χρόνια γεύσης.
6: Τα σουβλάκια του Καδί. Στους Μήλους Αργολίδας. Γωνιακό και με πίσω αυλή για να το απολαύσεις όπως πρέπει.
8: Τηλέφωνο 27510-42474.
6: Τα σουβλάκια του Καδί. Έχει γεύση μοναδική.
9: Αφέσου στο απέραντο γαλάζιο. Εσύ και η θάλασσα. Εσύ και το River Coffee and Cocktail. Εκεί που ο καφές ρέει από το πρωί. Κοκτέιλς, μουσική, ξαπλώστρες, θάλασσα, ήλιος, βουτιές. Και πάρτι δίπλα στο κύμα συνθέτουν το πιο όμορφο καλοκαίρι. Beach Bar River Coffee and Cocktail. Ακού το κύμα, ζήσε τη στιγμή. Παραλία Κιβερίου.
10: Μην πεις πάμε για ένα καφέ.
11: Καφεδάκι.
10: Γιατί θα κάτσεις για τσίπουρο. Μην πεις πάμε για ένα ουζάκι.
11: Μισό ουζάκι.
10: Γιατί θα έρθουν θαλασσινά. Μην πεις θα φύγουμε νωρίς.
11: Νωρίς θα φύγουμε.
10: Γιατί τα παιδιά δεν ξεκολλάνε από την παιδική χαρά. Και κάπως έτσι σε βρίσκει το βράδυ δίπλα στο κύμα. Ταβέρνα Αυλή. Δίπλα στη θάλασσα, παραλία Κιβερίου. Ταβέρνα Αυλή. Γεύσεις από τα παλιά. Όπως ακριβώς πρέπει να είναι το καλοκαίρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 27 51 0 47 745. Ταβέρνα Αυλή. Υπονέα διεύθυνση, πρώην Κατσίρι.
9: Υπάρχει ένα μέρος όπου η λέξη ποιότητα έχει τη δική της γεύση και η λέξη ξεγνιασιά τη δική της πλατεία. Στο ένα σύνι, η οικογένεια έρχεται πρώτα. Εδώ τα παιδιά παίζουν με ασφάλεια στην πλατεία μας, όσο εσείς απολαμβάνετε το παραδοσιακό χειροποίητο σουβλάκι μας. Αφράτες πίτες, σάντουιτς, εκλεκτά ψητά της ώρας και αγνά υλικά που διαλέγουμε σαν να μαγειρεύαμε για το δικό μας σπίτι. Ένα σύνι, γιατί το καλό φαγητό θέλει την παρέα του και η οικογένεια θέλει το χώρο της. Ένα σύνι, η απόλαυση γίνεται στέκη στην κεντρική πλατεία Σύνης. Βρείτε μας σε Facebook, Instagram και TikTok.
12: Star 929.

0: αυτόν έχω μεγαλώσει. Τώρα τον ακούνε και τα παιδιά μου.
1: Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: στο Star ακούω αυτό που θέλω.
1: Αχ, μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

παίζουν στον πρώτο. Star 929. Star 929. Μόνο επιτυχίες για την Αργολίδα.

αυτοκίνητο στη δουλειά. Παντού. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: Στο Star ακούω αυτό που θέλω. Μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
1: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.
2: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μας χοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
1: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: αυτόν έχω μεγαλώσει. Τώρα τον ακούνε και τα παιδιά μου.
1: Star 929. Μόνο επιτυχίες.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Στο Star ακούω αυτό που θέλω. Άχου, φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
1: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

29. Παιδιά, στο Star ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: Star 929. Star 929.
1: Αρέσει, είναι ο καλύτερος.
0: Ο πρώτος.

0: παιδιά, σωστά ακούω αυτό που θέλω.
1: Μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
2: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

0: 929. Ο πρώτος.
1: Στην Ακτή Μιαούλη, απέναντι από τον Μπούρτσι, από το 1969, δεν χρειάζεται συστάσεις. Κοντογιώργος Καφέ. Καφές, ποτό, κοκτέιλ, φαγητό με την καλύτερη θέα. Το σημείο αναφοράς του ναυπλίου. Κοντογιώργος All Day Cafe. Το ναύπλιο στα πόδια σου.
0: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά. Παντού. Start 929. Μόνο επιτυχίες.

9-29. Με αυτόν έχω μεγαλώσει. Τώρα τον ακούνε και τα παιδιά μου. Star 9-29. Μόνο επιτυχίες.

στο Star ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: να πεθαίνεις και μια ζωή σκαμένη. Σημάδια να μετράς.
1: Παιδιά, σωστά ακούω αυτό που θέλω.
2: Αχ, μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
1: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

0: 9.29.
1: Αρέσει, είναι ο καλύτερος.
0: Ο πρώτος. Star 9.29. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: 9-29.
1: Παιδιά, σωστά ακούω αυτό που θέλω.
2: Αχ, φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 9-29. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα. Βαλεντίνα.

Τώρα. Επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988 929 929.

0: Ακούστε, είσαι στον πρώτο. Star 929. Παιδιά, στο Star ακούω αυτό που θέλω.
1: Αχ, φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.
2: Summer Mix. Valentino. Non-stop.

0: 99.
1: Παιδιά, σωστά ακούω αυτό που θέλω.
2: Μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.
3: Summer Mix by Valentin.

καθημερινά. Νιώθω το κενό σου στην αναμονή, στο κλειστό τηλέφωνο σου, η απόσταση φωνιάς

0: 29. Παιδιά, σωστά ακούω αυτό που θέλω.
1: Άκου, φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

0: στο Star, ακούω αυτό που θέλω.
1: Άκου, φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
2: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

Star 929. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: 9.29.
1: Αρέσει, είναι ο καλύτερος.
0: Ο πρώτος.
2: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

πρώτο στη δουλειά. Παντού, παντού, παντού, παντού. Start 9:29.

επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988 929 929.

0: Star 929.
1: Παιδιά, στο Star ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: 929. Μόνο επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: παιδιά, σωστά ακούω αυτό που θέλω.
1: Αχ, μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

0: αυτοκίνητο, στη δουλειά. Παντού. Start 9:29. Μόνο επιτυχίες.
1: Μες στα χαράματα.

0: 9.29. Αχ, φτιάχνε τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος. Τέλος.
1: Star 9.29. Ο πρώτος.